0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

σμούς, πώς να βρω την πίστη μου εκεί. Μα φωτίζει ο δρόμος, ο δρόμος ξαφνικά από μια στραπή. Πριν χαθεί στη θάλασσα.

χλώμα πρόσω. Την κυβερνούν. Μα στο καρναβάλο της Αλαμπάμας θα συναντηθούμε στο σαλούν.

0: το κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

δρόμος οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρβούνι.

0: το φεγγάρι κι εγώ για να αγγίζω τα άστρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Στο σπίτι τα βάλει δεν είχαμε πιάτο. Τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε κιόν. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Ο βασιλιάς της τάχτης του Κόσμπι, από τις εκδόσεις Gutenberg. Ένα τηλεφώνημα αλλάζει τη ζωή του Ρόμαν, επιτυχημένου οικονομικού συμβούλου στην Ατλάντα. Ο πατέρας του χαροπαλεύει, η αδελφή του αγωνίζεται να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα αποτεφρωτήριο, και να ανακαλύψει τι συνέβη στη μητέρα του που εξαφανίστηκε όταν ήταν παιδιά. Ο αδελφός του χρωστά χρήματα σε γκάγκστερ και το ατύχημα του πατέρα του δεν ήταν παρά μια προειδοποίηση για το τι θα συμβεί στον ίδιο αν δεν του πληρώσει. Ο Ρόμαν πρέπει να επιστρέψει στη μικρή, βίαιη πόλη που γεννήθηκε. Συνηθισμένος να ενεργεί με πονηριά και να εξασφαλίζει κέρδη για τον ίδιο και τους πελάτες του, πιστεύει πως θα καταφέρει να χειριστεί τους γκάγκστερ και να σώσει την οικογένειά του. Όπως λέγεται, ο μέτρου του αστυνομικού μυθιστορήματος, ο Κόσμπι, επιστρέφει με ένα θρίλερ πολλών οκτανίων. Ο Κόσμπι, λοιπόν, που οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα το προηγούμενο βιβλίο του, ήταν μια έκπληξη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το βιβλίο για το οποίο μιλάμε. Κόσμπι, λοιπόν, ο βασιλιάς της τάχτης, από τις εκδόσεις Gutenberg.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η ώρα είναι 6. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

κακός, αλλιώδης και φρικτός, και έχω τσαμπουκά. Για δόξα και τη μάνα μου πουλάω, το χρήμα εγώ μονάχα αγαπάω. Δεν γνωρίζω τι θα πει αξία στη ζωή, δεν έχω ιδανικά. Την ευγένεια τη μασάω, τη φτύνω και γελάω, και είμαι ολομαγιά.

θέλω του παρουσιαστή. Γιατί έχω μάθει από έγκυρη πηγή πως τον παίρνει και αυτός, και είναι δυστυχώς αντράκι της πορδής.

ήταν και όλοι στη στηρία που πεινάν. Φέρνω μπάτσους αδερφές, πρεζόνια δικαστές, ανοίξτε την TV. Φάτε, πιείτε, εγώ κερνάω, τη θέση εγώ θα φάω του παρουσιαστή.

παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες μαντή. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπέ.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Χουάν Γκομές Χουράδο, Ιουλί. Ιουλί είναι ένα εκρηκτικό crime thriller με έντονα στοιχεία psychological thriller και techno thriller. Ο Σιμών, ένας ιδιοφυής προγραμματιστής, γνωρίζει μέσω διαδικτύου την ενιγματική Ειρήνα, μια γυναίκα που κουβαλά ένα σκοτεινό παρελθόν και ένα επικίνδυνο διώκτη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη καταδιώξεις, συνωμοσίες, εγκληματικά δίκτυα και συνεχείς ανατροπές. Ο Χουάν Γκομέθ Χουράδο είναι γνωστός για τον καταιγιστικό ρυθμό και τη δεξιοτεχνία με την οποία χτίζει την αγωνία. Τα κεφάλαια είναι σύντομα, η δράση συνεχής και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Παράλληλα δίνει βάθος στους χαρακτήρες και εξερευνά έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η επιβίωση και η προσωπική θυσία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται γρήγορα και θυμίζει κινηματογραφική περιπέτεια υψηλής έντασης. Χουάν Γκομέθ Χουράδο, Ιουλί. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

γυναίκα βραδιάζει και η φύση συζυχάζει. Όλοι αραχτοί στην αμμουδιά. Άμα δεν έχεις να σκεφτείς το ΦΠΑ.

Πυθαγόρας προτίμησε να κάτσει να τον λιτσάρουνε για να μην περάσει από ένα χωράφι σπαρμένο με κουκιά. Αν και σοφός άνθρωπος, ήταν προληπτικός. Ο Αριστοτέλης αυτοκτόνησε με δηλητήριο. Πιθανόν από τις τύψεις που αισθανότανε, γιατί είχε δημιουργήσει ένα αγγελόμορφο τέρα στο πρόσωπο του Μεγάλου Αλέξανδρου. Ο Ηράκλητος πάλι, που οπωσδήποτε ήταν και αυτός σοφός άνθρωπος, πέθανε από ασφυξία μέσα σε ένα σωρό από κοπριά, κάποια συστατικά της οποίας πίστευε πως θα του θεραπεύανε ορισμένα προβλήματα υγείας που είχε. Η κοπριά προφανώς του εθεράπευσε όλα τα προβλήματα, μιας και διαπαντός. Κάνουνε και τέτοια οι αντίρροπες δυνάμεις. Αλλά καθώς τα πανταρεί, ο Πλάτωνας, αυτός και ήταν σοφός, πέθανε από μαζική επίθεση ψηρών. Φαίνεται η πολιτεία των ψηρών είναι αδυσόπιτη. Ο Διογέννης ο σκυλόσοφος πέθανε κρατώντας την αναπνοή του μέχρι που έσκασε. Άνθρωπο ζητούσε, άνθρωπο δεν βρήκε, φαίνεται. Ο Εμπεδοκλής στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σικελία δηλαδή, πιστεύοντας πως θα γίνει θεός, έπεσε στον εν ενεργεία κρατήρα της Έτνας. Το ηφαίστειο έφτισε το ένα του πασουμάκι, σοβαρή ένδειξη πως μάλλον ο αντικειμενικός του σκοπός δεν επετεύχθη. Κατά τα άλλα, σοφός άνθρωπος κι αυτός. Ο Λουκρίτιος λέγεται πως αυτοκτόνησε περιελθόν σε μανία, αφού είχε πιει κάποιο ερωτικό ελιξίριο. Έχει και αυτά η φύση των πραγμάτων. Ο Ιμν Σινά, ο Αβικένας που λέμε εμείς στη Δύση, πέθανε από υπερβολική δόση οπίου. Πολύ σοφός άνθρωπος, ο Πέρσης ιατροφιλόσοφος. Ο Ζων Λερό Νταλομπέρ, που εδώ θα το λέγαμε ο Γιάννης ο Χοντρός, ο Αλαμπερτιώτης, έσβησε κυριολεκτικά μετά από ερωτική απογοήτευση. Σοφοί άνθρωποι σου λέει. Ο Ζήνων ο Ελεάτης όρμησε και δάγκωσε το αυτί ενός τυράννου και δεν το άφησε, παρόλο που τον τρυπούσανε με τα μαχαίρια τους, με τα σπαθιά τους, η φρουρά του τυράννου. Φαίνεται ήταν λίγο αδιάλακτος ο λεγόμενος και πατέρας της διαλεκτικής. Σκέψου λοιπόν, όλους αυτούς έχουμε για σοφούς ανθρώπους. Και πράγματι ήταν. Αλλά να σκεφτεί κανείς πως κανένας από αυτούς δεν είχε να σκεφτεί τον ΦΠΑ. Να σε έπαιρνα να πάμε μακριά σε κάποια έμορφη εξωτική γωνιά, σε κάποια μακρινή ακρογιαλιά, όπου ο ήλιος λαμπυρίζει στη ματιά και όπου δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ. Πουλάκια και λαϊδάνε, παιδάκια τραγουδάνε σε αυτή τη μαγική ακρογιαλιά.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
3: Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Λεωνάρντο Παδούρα, εκδόσεις Καστανιώτη. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά δεν είναι ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Τρότσκι. Είναι μάλλον ένα βιβλίο για τη διάψευση του ονείρου του 20ου αιώνα. Ο Παδούρα πλέκει τρεις ζωές. Τον εξόριστο Τρότσκι, που βλέπει τη σταλινική μηχανή να τον κυνηγά σε όλη την Ευρώπη. Τον Ραϊμόν Μερκαντέρ, έναν νεαρό ιδεαλιστή που μετατρέπεται σταδιακά σε επαγγελματία εκτελεστή, και έναν κουβανό συγγραφέα που μεγαλώνει πιστεύοντας όσα του δίδαξε το καθεστώς, μέχρι που ανακαλύπτει ότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα σχολικά βιβλία. Το μεγάλο επίτευγμα του Παδούρα δεν είναι η ανασύσταση των γεγονότων. Είναι ότι δείχνει πως ιδεολογίες, καμιά φορά και η ιστορία, μπορεί να συνθλίψει τον άνθρωπο περισσότερο από αυτούς που πίστεψαν πιο πολύ. Κανείς εδώ δεν βγαίνει πραγματικά νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ούτε ο Τρότσκι, ούτε ο Μερκαντέρ, ούτε όσοι επέζησαν. Παρά τις 700 σχεδόν σελίδες του, το βιβλίο διαβάζεται σαν νερό. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, πολιτικό θρίλερ και ανθρώπινη τραγωδία μαζί. Και όταν το κλείσεις, δεν θα θυμάσαι μόνο μια δολοφονία. Θυμάσαι κυρίως πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν, όταν μετατραπούν σε δόγμα, να καταλήξουν να καταβροχθήσουν τους ίδιους τους πιστούς τους.
4: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα οψκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
7: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
8: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
9: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
10: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
11: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
12: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοτζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ταξιδεύουν νύχτα μέρα. Αράχνε ταξιδεύουν νύχτα μέρα. Όνειρα λύνουν δεν και τον τσιμπού και με. Αλήθεια του απλώνουν στον αέρα. Νύχτα και μέρα, νύχτα και μέρα. Τα δίχτυα του απλώνουν στον αέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόσεις Διόπτρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

κοντά στο Παρνασσό. Ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με πέδεψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι απόκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και

στρατιώτες, δεν είχα στρατιώτες για αραχτές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα το πόνο με πένιες. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία Private Investigator Novel και Crime Fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών, προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αν αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

για ένα καλοκαίρι, μια δίψα, μια φωτιά. Σε τραγουδούσα εγώ σαν τις χορδές του ανέμου στα μαύρα σου μαλλιά.

ακολουθού εγώ. Μια θάλασσα μικρή σε

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής κινείται ανάμεσα στο crime thriller, το survival thriller και το neo-noir. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη αποστολή που δοκιμάζει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές του. Ενώ η φύση και ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύονται εξίσου απειλητικοί. Η ιστορία συνδυάζει δράση, αγωνία και ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας. Ο Πέτερ Χέλλερ είναι γνωστός για τη λυρική του γραφή και τις ζωντανές περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη και στις πιο έντονες σκηνές δράσης, δίνει χώρο στην εσωτερική ζωή των χαρακτήρων και στους προβληματισμούς τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο θρίλερ που συνδυάζει λογοτεχνική ποιότητα με έντονη αγωνία, ξεχωρίζοντας από τα πιο συμβατικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Πέτερ Χέλλερ, εκπαιδευτής, εκδόση 21.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στη δίνη ισχυρού κύματος ακραία ζέστης βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες και τις θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικό είναι ότι χθες Σάββατο οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στα υπηρωτικά ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα, 40,7 βαθμοί Κελσίου, και στην Καλαμπάκα, 40,6 βαθμοί, στην Κορομιλιαφθιώτιδα, στα Φάρσαλα και τη Μακρακόμη, 40,4. Παρότι ο Αύγουστος πλησιάζει προς το τέλος του, η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Το κύριο χαρακτηριστικό δεν είναι μόνο τα σαραντάρια, αλλά και η διάρκεια του θερμού επεισοδίου, καθώς οι συνθήκες καύσωνα αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Έντονη θα είναι και η θερμική επιβάρυνση στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από σήμερα Κυριακή οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Παρέμβαση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά, ο οποίος αποδομεί το μύθο που καλλιεργεί η κυβέρνηση περί δήθεν μείωση της φορολογίας στην επταετία διακυβέρνησής της, με αφορμή έρευνα που δημοσίευσε χθες η Εφημερίδα των Συντακτών. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι τα φορολογικά έσοδα από 51 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 εκτινάσσονται στα 73 δισεκατομμύρια το 2026, δηλαδή 22 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι, σημειώνει. Ο Νίκος Παπάς επικαλείται επίσημα στοιχεία. Από το 2021 στο 2025 οι συνολικοί φόροι αυξήθηκαν κατά 49% και η εισπράξη ΦΠΑ κατά 61%, όταν το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 12%. Ποιος πληρώνει λοιπόν? Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους για αυτούς που έχουν και φορτώνει το λογαριασμό στην κοινωνική πλειοψηφία, υπογραμμίζει ο Νίκος Παπάς, αναφερόμενος στις εισπράξεις ΦΠΑ που φουσκώνουν περισσότερο με την ακρίβεια, όταν για τους λίγους μειώνεται η φορολογία στα μερίσματα και καταργείται η φορολογία για τις γονικές παροχές. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας της Λίμνου συνελήφθη μετά την έρευνα για την πυρκαγιά την περασμένη Παρασκευή κοντά στην παραλία Θάνος στη Λίμνο, που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ο Αντιδήμαρχος κλήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν σε χώρο εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο φέρεται να είχαν συγκεντρωθεί επίσης κλαδιά και απορρίμματα. Ενώ επίσης υπάρχει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά ξεκίνησε από το συγκεκριμένο χώρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Αντιδήμαρχος συνελήφθη. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας τις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων, υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, κάθε χώρα που συμμετέχει στην εφαρμογή οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν θεωρείται εχθρός, δήλωσε ο γραμματέας του Ιρανικού Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ. Δηλώνουμε σε όλες τις χώρες γύρω μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου: μη συμμετέχετε στον οικονομικό πόλεμο που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά την ανακοίνωση από τη Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση επί της Τεχεράνης. Τα μέτρα αντιπίνων που θα λάβει ο Καναδάς μετά τους επιπρόσθετους αμερικανικούς δασμούς θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν κυρίως τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι από την Οτάβα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών για να αποφευθούν οι νέοι τιμωρητικοί αμερικανικοί δασμοί κατέρευσαν την Παρασκευή. Ο Καναδάς δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συναφθεί μια εμπορική συμφωνία, πρόσθεσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Στις αθλητικές ειδήσεις, σπουδαία νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών με ανατροπή 3-2 εναντίον της Ουκρανίας. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο φιλοξενείται στο Μπρνό της Τσεχίας, κάνοντας το καθοριστικό βήμα πρόκρισης στα νοκάουτ της διοργάνωσης.
7: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρκια από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Κόκκινο. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10.

μείνει αγάπη ένα κορίτσι που ονειρεύτηκες παιδί. Έμοιαζε με μια ηρωίδα από σύριαλ στην TV, που κι εγώ σουν να το βλέπεις λες και είχες ραντεβού με του ονείρου το κορίτσι για να φύγετε για αλλού.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Σαρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στο police procedural, το whodunit και το ιταλικό noir. Η ιστορία ξεκινά με δύο φαινομενικά σύνδετες δολοφονίες που οδηγούν ένα δημοσιογράφο και τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση γεμάτη ψευδείς εντυπώσεις, μυστικά και ανθρώπινα πάθη. Όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες, γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι κάθε μικρό στοιχείο έχει τη σημασία του. Ο Αντώνιο Μαντσίνι διακρίνεται για την κομψή ατμοσφαιρική γραφή του και τη μεγάλη προσοχή στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία, αλλά και στην ψυχολογία, στο χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο αστυνομικό μυθιστόρημα που ανταμείβει τον προσεκτικό αναγνώστη και απευθύνεται σε όσους προτιμούν τις καλοδουλεμένες έρευνες από την αδιάκοπη δράση. Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρο με μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Γυναικοκτονία πίσω από το θάνατο. Δύο ατόμων που βρέθηκαν τα ξημερώματα σήμερα θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στην είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που εξετάζει η αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην 45χρονη γυναίκα. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Είχε γεννηθεί στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης του άνδρα, πιθανόν αλβανικής καταγωγής επίσης. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει το όπλο, ενώ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να έπαιξε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές διερευνούν πλέον όλα τα δεδομένα γύρω από το κίνητρο και τη σχέση των δύο ανθρώπων. Στη δίνη ισχυρού κύματος ακραίας ζέστης βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει περαιτέρω τις επόμενες μέρες και οι θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικό είναι το Σάββατο, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας τα υπηρετικά ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα 40,7 βαθμοί Κελσίου και στην Καλαμπάκα 40,6 βαθμοί. Έντονη θα είναι η θερμική επιβάρυνση στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία. Το κύριο χαρακτηριστικό της ζέστης δεν είναι μόνο τα σαραντάρια, αλλά και η διάρκεια του θερμού επεισοδίου, καθώς οι συνθήκες καύσωνα αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από αύριο η ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο, που θα φτάσει τα 7 μποφόρ, θα οδηγεί σε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν με 37-38 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και 39-40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Παρόμοια εικόνα αναμένεται να επικρατήσει την Τρίτη και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ και προκαλώντας πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται να επιστρέφει το επόμενο Σαββατοκύριακο, όμως νέα προγνωστικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες μέρες. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από σήμερα οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Παρέμβαση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά, ο οποίος αποδομεί το μύθο που καλλιεργεί η κυβέρνηση περί δήθεν μείωσης της φορολογίας στην επταετία διακυβέρνησής της, με αφορμή και έρευνα που δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι τα φορολογικά έσοδα από 51 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 εκτινάσονται στα 73 δισεκατομμύρια το 2026, δηλαδή 22 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι, όπως σημειώνει.

0: Ο Νίκος Παπάς επικαλείται επίσημα στοιχεία. Από το 2021 στο 2025 οι συνολικοί φόροι αυξήθηκαν κατά 49% και οι εισπράξεις ΦΠΑ κατά 61%. Όταν το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 12%. Ποιος πληρώνει λοιπόν? Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους για αυτούς που έχουν και φορτώνει το λογαριασμό στην κοινωνική πλειοψηφία, υπογραμμίζει ο Νίκος Παπάς αναφερόμενος στις εισπράξεις από ΦΠΑ που φουσκώνουν περισσότερο με την ακρίβεια, όταν για τους λίγους μειώνεται η φορολογία στα μερίσματα και καταργείται για τις γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τα τουρκικά παράλια με τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς την συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας της Λίμνου συνελήφθη μετά την έρευνα για πυρκαγιά την περασμένη Παρασκευή κοντά στην παραλία Θάνος που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ο Αντιδήμαρχος κλήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν σε χώρο αναπόθεσης αδρανών υλικών, όπου είχαν συγκεντρωθεί επίσης κλαδιά και απορρίμματα, ενώ επίσης υπάρχει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά ξεκίνησε από το συγκεκριμένο χώρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Αντιδήμαρχος συνελήφθη. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή μένοντας τις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα Αυγή.gr συνεχίζουν το δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, 5 θάνατοι που συνδέονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν χθες στη Βόρεια Μακεδονία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, ενώ μαζικές επιχειρήσεις ψεκασμού διεξάγονται κατά των κουνουπιών που μεταδίδουν αυτό τον ιό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, τουλάχιστον 43 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στη χώρα, τα περισσότερα στη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων. Στις αρχές Αυγούστου, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση επιδημίας στους δήμους των Σκοπίων και στις γύρω περιοχές. Μία 17χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της στην επίθεση με σπαθή σε ένα λύκειο στην πόλη Φαγκέρστα στην κεντρική Σουηδία, ανακοίνωσε χθες η αστυνομία. Χθες, ένας 18χρονος οπλισμένος με σπαθή εισέβαλε στο λύκειο Μπρινέλ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους τρεις προτού συλληφθεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποκράτηση. Στις αθλητικές ειδήσεις και στο πρωτάθλημα στην πρώτη αγωνιστική της Super League. Επιβλητική πρεμιέρα για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 4-0 κατά του Ηρακλή. Καλαμάτα Άρης 2-3, επική ανατροπή στις καθυστερήσεις και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, η νίκη στο 82ο λεπτό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το κόκκινο. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
3: Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους, τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση, πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν, πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους. Πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό. Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη. Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι του Ξενοφόντα Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος.
0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα. Τα 7 θαύματα ανήκουν στο είδος του Nordic Noir, συνδέοντας στοιχεία πολύς procedural και πολιτικού thriller. Μια σειρά φόνων με διεθνείς διασυνδέσεις οδηγεί τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας. Η έρευνα αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την εξουσία και τις προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ κάθε νέα αποκάλυψη αλλάζει την εικόνα όλης της υπόθεσης. Ο Άρνε Ντάλ θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου σκανδιναβικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Η γραφή του είναι ατμοσφαιρική, πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα προσεγμένη, με έμφαση τόσο στη συλλογική δουλειά των αστυνομικών, όσο και στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Παράλληλα, ενσωματώνει έντονη κριτική, πολιτική και κοινωνική, χαρακτηριστικό του Nordic Noir. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν σύνθετες υποθέσεις, ρεαλιστικούς ήρωες και ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, προβληματισμό και έντονη ατμόσφαιρα. Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα, εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
1: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα γυναικοκτονία, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται πίσω από το θάνατο δύο ατόμων που βρέθηκαν τα ξημερώματα σήμερα θανάσιμα τραυματισμένα από πυροβόλο όπλο στην είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που εξετάζει η αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην 45χρονη γυναίκα, την οποία σκότωσε εν ψυχρό, χωρίς να προηγηθεί καυγάς. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η κόρη της, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας τη θανάσιμα, και στη συνέχεια έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα είχε γεννηθεί στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης του άνδρα, πιθανόν αλβανικής καταγωγής επίσης. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει το όπλο, ενώ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές διερευνούν πλέον όλα τα ενδεχόμενα. Η κατάθεση της κόρης αναμένεται να φωτίσει την υπόθεση γύρω από το κίνητρο και τη σχέση των δύο ανθρώπων. Στη δίνη ισχυρού κύματος ακραία ζέστης βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες και θερμοκρασίες που φτάνουν κατά τόπους και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικό είναι ότι το Σάββατο οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στα υπηρωτικά ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα 40,7 βαθμοί Κελσίου και στην Καλαμπάκα 40,6 βαθμοί. Έντονη θα είναι η θερμική επιβάρυνση στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, στη Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία. Το κύριο χαρακτηριστικό της ζέστης δεν είναι μόνο τα σαραντάρια, αλλά και η διάρκεια του θερμού επεισοδίου, καθώς οι συνθήκες καύσων αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, από αύριο η ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 μποφόρ και θα οδηγήσει σε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν, με 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και 39 με 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Παρόμοια εικόνα αναμένεται να επικρατήσει και την Τρίτη και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, προκαλώντας πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται να επιστρέφει το επόμενο Σαββατοκύριακο, όμως νέα προγνωστικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στις επόμενες μέρες. Άνοιχτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από σήμερα οι κλιματιζόμενες αίθουσες της Λέσχης Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μνήμης του δουλεμπορίου και της κατάργησής του, σαν σήμερα 23 Αυγούστου, ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Κρήτα θυμίζουν ότι ακόμα σήμερα το τράφικινγκ ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, καλά κρατεί, είτε πρόκειται για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για καταναγκαστική εργασία και άλλες μορφές σύγχρονης δουλείας. Όπως υπογραμμίζει η Ελένα Ακρίτα, τα αιτήματα της 23ης Αυγούστου 1791, όταν ξεκίνησε στην ίσο Ισπανιόλα, σημερινή Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία, όταν ξεκίνησε λοιπόν η εξέγεση των δούλων που άνοιξε το δρόμο για την κατάργηση του διατλαντικού δουλεμπορίου, παραμένουν σήμερα απολύτως επίκαιρα. Πρόληψη, προστασία και ουσιαστική στήριξη των θυμάτων, αυστηρή δίωξη των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη και ευαλωτότητα. Η κατάργηση της δουλείας δεν ολοκληρώθηκε το 19ο αιώνα. Συνεχίζεται όσο υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, σημειώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Παρέμβαση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νικού Παπά, ο οποίος αποδομεί το μύθο που καλλιεργεί η κυβέρνηση περί δήθεν μείωσης της φορολογίας στην επταετία διακυβέρνησής της, με αφορμή έρευνα που δημοσίευσε χθες η Εφημερίδα των Συντακτών. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι τα φορολογικά έσοδα από 51 δισεκατομμύρια το 2019 εκτινάσονται σε 73 δισεκατομμύρια το 2026, δηλαδή 22 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι, σημειώνει. Ο Νίκος Παπάς επικαλείται επίσημα στοιχεία. Από το 2021 στο 2025 οι συνολικοί φόροι αυξήθηκαν κατά 49% και η εισπράξη ΦΠΑ κατά 61%, όταν το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 12%. Ποιος πληρώνει λοιπόν, ρωτάει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους για αυτούς που έχουν και φορτώνει τον λογαριασμό στην κοινωνική πλειοψηφία, υπογραμμίζει ο Νίκος Παπάς. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τα τουρκικά παράλια με τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς την συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας της Λίμνου συνελήφθη μετά την έρευνα για την πυρκαγιά την περασμένη Παρασκευή κοντά στην παραλία Θάνος, που προκλήθηκε σε χώρο εναπόθεσης αδρανών οικών, όπου είχαν συγκεντρωθεί επίσης κλαδιά και απορρίμματα. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, παραμένοντας στις επάλξεις παρά τις δυσκολίες. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 το πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, συνεχίζουν το δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Αφιέρωμα στα 74 χρόνια ζωής της Αυγής υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, κάθε χώρα που συμμετέχει στην εφαρμογή οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν θεωρείται εχθρός, δήλωσε ο γραμματέας του Ιρανικού Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ. Δηλώνουμε σε όλες τις χώρες γύρω μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου: μη συμμετέχετε στον οικονομικό πόλεμο που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά την ανακοίνωση από τη Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση επί της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει και αυτός τους τόνους, καθώς επανέλαβε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος. Η Ουάσιγκτον έχει καλέσει κυβερνήσεις περιλαμβανομένου του Πεκίνου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομόνωσης της ιρανικής οικονομίας. Ωστόσο, η Κίνα, στρατηγικός οικονομικός εταίρος του Ιράν, έχει επικρίνει αυτή την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις και πιέσεις δεν θα επιλύσουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων του Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ωστόσο ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τη χώρα μέχρι νεωτέρας. Αύριο το βράδυ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, όπου αναμένεται να αποκαλύψει τις σκληρότερες των κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5 μετάλλια στην κολύμβηση, 3 χρυσά, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο, κέρδισε η ελληνική αποστολή στους μεσογειακούς αγώνες των Τάραντα της Ιταλίας. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 μέτρα ελεύθερο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσή πρωταθλήτρια αναδείχθηκε και η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα και ο Απόστολος Σίσκος χρυσός επίσης στα 200 μέτρα ύπτιο. Η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 1500 μέτρα ελεύθερο και ο Σέργιος Μάριος Μπίλας το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα πεταλούδα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Κόκκινο. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Πριν από κάποιους μήνες είχα μια καταβήθηση έτσι, ψυχολογικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, προσωπική. Αυτό συνήθως το λένε κατάθλιψη, το λένε χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη άνθρωποι και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, αργό άρχισα τις προσευχές, έλεγα, πες μου, πού πάμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται, ρε, στην κατάσταση βρισκόμαστε. Ποιος είσαι, τέλος πάντων. Απάντηση δεν πήρα, αλλά χθες ήρθαμε από τη Λακωνία και καθίσαμε εδώ σε ένα ξενό να κάτσε στο μπαλκόνι και ήρθε ένα πουλάκι πάνω στο μπαλκόνι, λοιπόν, και μου λέει, γιατί είσαι λυπημένος, ρε φίλε. Λέω, κάνουν, ξέρεις, έτσι, ξέρεις, τα πουλιά δεν μιλάνε. Εκτός από κάποια που μιλάνε. Και μου λέει, δεν υπάρχει πουθενά να πας, τίποτα να κάνεις και κανένας που να είσαι εκτός από αυτός που είσαι, από αυτό που κάνεις και από εκεί που πας. Και πέταξε το γαλλιμένο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε. Μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά. Για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι υποσχέσεις του Σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μες στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή σιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμενος κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η ώρα είναι 12.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα γυναικοκτονία, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται πίσω από το θάνατο δύο ατόμων που βρέθηκαν τα ξημερώματα σήμερα θανάσιμα τραυματισμένα από πυροβόλο όπλο στην είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα, την οποία σκότωσε εν ψυχρό, χωρίς να προηγηθεί καυγάς. Όταν εκείνη έβγαινε από την έξοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η κόρη της, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας την θανάσιμα, και στη συνέχεια έστριψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα είχε γεννηθεί στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης του άνδρα, πιθανόν αλβανικής καταγωγής επίσης. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει το όπλο, ενώ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάθεση της κόρης αναμένεται να φωτίσει την υπόθεση σχετικά με το κίνητρο και τη σχέση των δύο ανθρώπων. Στη δίνη ισχυρού κύματος ακραία ζέστης βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες και τις θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ έντονη είναι η θερμική επιβάρυνση στις περιοχές όπου επικρατούν παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες, στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Οι συνθήκες καύσωνα αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από αύριο η ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο, που θα φτάσει τα 7 μποφόρ, θα οδηγήσει σε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν, με 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και 39 με 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Παρόμοια εικόνα αναμένεται να επικρατήσει την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ και προκαλώντας πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να επιστρέφει το επόμενο Σαββατοκύριακο, όμως νέα προγνωστικά θα είναι διαθέσιμα από αύριο. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από σήμερα οι κλιματιζόμενες αίθουσες της Λέσχης Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μνήμης του δουλεμπορίου και της κατάργησής του, 23 Αυγούστου, ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα θυμίζουν ότι ακόμα σήμερα το τράφικινγκ ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, καλά κρατεί, είτε πρόκειται για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για καταναγκαστική εργασία και άλλες μορφές σύγχρονης δουλείας. Όπως υπογραμμίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τα αιτήματα της 23ης Αυγούστου 1791, όταν ξεκίνησε στη σημερινή Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία η εξέγερση των δούλων που άνοιξε το δρόμο για την κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου, παραμένουν σήμερα απολύτως επίκαιρα. Πρόληψη, προστασία και ουσιαστική στήριξη των θυμάτων, αυστηρή δίωξη των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη και ευαλωτότητα. Η κατάργηση της δουλείας δεν ολοκληρώθηκε το 19ο αιώνα. Συνεχίζεται όσο υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, σημειώνει η Έλενα Ακρίτα. Η Κυπριακή Διπλωματία με επιστολή της στον ΟΗΕ καταγγέλει ως παράνομη την προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τα τουρκικά παράλια με τα κατεχόμενα. Όπως τονίζει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου χωρίς τη συγκατάθεση της Λευκωσίας συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή μένοντας τις επάλξεις παρά τις δυσκολίες. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα αυγή.gr συνεχίζουν το δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Αφιέρωμα στα 74 χρόνια υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, κάθε χώρο που συμμετέχει στην εφαρμογή οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν θεωρείται εχθρός, δήλωσε ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ. Δηλώνουμε σε όλες τις χώρες γύρω μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου: μη συμμετέχετε στον οικονομικό πόλεμο που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά την ανακοίνωση από τη Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση επί της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει και αυτός τους τόνους, καθώς επανέλαβε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος. Με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, παρουσίαζε ένα χάρτη της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τη λεζάντα «Νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών». Η Ουάσιγκτον έχει καλέσει κυβερνήσεις περιλαμβανομένου του Πεκίνου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομόνωσης της ιρανικής οικονομίας. Ωστόσο, η Κίνα, στρατηγικός οικονομικός εταίρος του Ιράν, έχει επικρίνει αυτή την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις και πιέσεις δεν πρόκειται να επιλύσουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων του Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τη χώρα μέχρι νεοτέρας. Αύριο το βράδυ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, όπου αναμένεται να αποκαλύψει τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, σπουδαία νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών με ανατροπή 3-2 εναντίον της Ουκρανίας. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στον δεύτερο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο οποίος φιλοξενείται στο Μπρνό της Τσεχίας, κάνοντας καθοριστικό βήμα πρόκρισης στα νοκάουτ της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παράλια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
4: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα αεράκι το οποίο σε ορισμένα μέρη είναι πάρα πολύ δυνατό. Το αεράκι το καλοκαίρι μας είναι πάντα ευχάριστο, αλλά όχι και σε κάτι φίλους που έχω που έχουν πάει τριήμερο στην Τίνο και δεν μπορούν να βγουν ούτε από το σπίτι τους από τον αέρα. Πολύ αέρας, πάρα πολύ αέρας, σε παίρνει δηλαδή, δεν σου μπαίνει καν η ιδέα να κατέβεις, να βγεις στη θάλασσα να κολυμπήσεις με τόσο αέρα. Τώρα φοβούνται κιόλας πολλοί ότι έχουν έρθει, λέει, κάτι ανθρωποσαρκοφάγα ψάρια, πώς τους λένε, λαγοκέφαλους, ναι, και φοβούνται κι αυτά. Φόβοι, ρε παιδί μου, από παντού, φόβοι, βόμβες, καταστροφές, όλα μαζί. Λοιπόν, και βέβαια το χειρότερο από όλα σε όλο αυτό είναι ότι η χειρότερη σε όλη αυτή την ιστορία είναι η πολιτική. Όταν έχεις αυτούς τους πολιτικούς, εντάξει, αυτούς πρέπει να φοβάσαι βασικά. Τώρα τι να σου κάνει ο λαγοκέφαλος, άντε το πολύ μπορεί να σε τσιμπήσει, ας πούμε, ή ο αέρας, άντε να σου πάρει τα μαλλιά. Λοιπόν, αλλά με τους πολιτικούς πώς ξεμπερδεύεις, εδώ είναι μεγάλο ζήτημα. Τώρα θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τον καλεσμένο μου σήμερα, ο οποίος είναι ο Αντώνης Ωνάτσιος, ένας οδυσσέας, με ποια έννοια, είναι ένας άνθρωπος πολύπλευρος, πολυμήχανος και πολυδιάστατος στην κυριολεξία, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τη μουσική, ασχολείται με την εκπαίδευση, ασχολείται με τον αθλητισμό, ασχολείται με την ιστορία, απ' όλα. Ένας ωραίος, καλός συνδυασμός και ένας άνθρωπος και της πόλης και της Υπαίθρου. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αντώνη, καλώς ήρθες. Welcome, που λένε στο χωριό μας.
1: Καλημέρα. Εγώ συνηθίζω να λέω καλημέρα μέχρι τις 2 περίπου.
0: Καλά, και εγώ του καλημέρα είμαι. Αυτά τα αμερικάνικα να λέμε καλησπέρα από τις 12 το μεσημέρι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Δεν μου πάει καθόλου.
1: Καλημέρα, έχει μεγαλώσει η μέρα και είναι το πιο πολύ μας είναι πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα μέχρι τις 9 το βράδυ έχουμε 9 ώρες.
0: Ναι, αλλά εντάξει, να κρατάμε και τους παραδοσιακούς κώδικες. Πώς μεγαλώσαμε, πώς μάθαμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας.
1: Να πούμε και στο φίλο στην Τίνο καλημέρα, αφού δεν πάει για μπάνιο. Φαντάζομαι θα είναι ο Γιάννης. Δεν λέω επώνυμο. Και αφού δεν πάει για μπάνιο, μάλλον θα ακούει ραδιόφωνο.
0: Θα ακούει ραδιόφωνο. Κοίταξε. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα. Βγήκε να κάνει βόλτα το πρωί και έχει κάτι μονοπάτια εκεί πέρα. Και παραλίγο να τον πάρει ο αέρας και να γίνει πτάμενος. Πτάμενος Γιάννης και να πετάξει πάνω από το Αιγαίο.
1: Και αυτός μουσικός
0: τρομερός. Ικαρός Ιδέδαλος. Ναι, και αυτός καταπληκτικός μουσικός βέβαια. Και φίλος μας, πολύ καλός.
1: Φίλος μας.
0: Λοιπόν, Αντώνη, για να ξεκινήσουμε λίγο, από πού να ξεκινήσουμε, λίγο από τον εκπαιδευτικό σου ρόλο, να μας πεις λίγο για την ασχολήση σου με την εκπαίδευση.
1: Ανήκει στο παρελθόν πλέον, εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι, αλλά ασχολήθηκες αρκετά χρόνια.
1: Μου χάραξε τη ζωή γιατί έμεινα 39.
0: Ναι.
1: Εκεί σε αυτό το χώρο, ως καθηγητής φυσικής αγωγής, Παύλα, μουσικός. Είχα και τις δύο ειδικότητες με τις οποίες πορεύτηκα.
0: Και έχεις γράψει και ένα σχετικό βιβλίο.
1: Για ποιο από τα δύο?
0: Για την...
1: Για την αθλητισμό.
0: Για την...
1: Για τη μουσική.
0: Για τη μουσική ή για τον αθλητισμό ως παράγοντα της εκπαίδευσης.
1: Ναι. Έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο ανήκει στη σφαίρα της λεγόμενης μουσικοκινητικής αγωγής. Δηλαδή, προσπαθούμε μέσα από τη μουσικοκινητική αγωγή, η οποία είναι ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο, να διδάσκουμε και μουσική μέσα από την κίνηση και κίνηση μέσα από τη μουσική. Μάλιστα, το βιβλίο μου αυτό συνοδεύεται με ένα CD, ας πούμε, από μουσικές δικές μου, οι οποίες είναι πρότυπες μουσικές για να διδάσκουν με αυτές οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά. Δηλαδή, τι είναι τα 5-8, τι είναι τα 3-4 ο Τσάμικος, τι είναι τα 7-8 ο Καλαματιανός. Και μέσα από σπουδαίους και όμορφους και απλούς τρόπους διδάσκονται τα παιδιά και το ρυθμό αλλά και τη μουσική. Είναι πολύ πρωτότυπη, την έχουμε καταθέσει στην εκπαίδευση και έχει πάρει το δρόμο της και πορεύεται.
0: Μπράβο, μπράβο. Όλη αυτή την ιστορία με τα μουσικά σχολεία θα την έχεις παρακολουθήσει βέβαια.
1: Ναι, την παρακολουθώ, ναι, από κοντά.
0: Πώς φαίνεται, εγώ τη βρίσκω βέβαια μια εξαιρετική ιδέα. Ταλαιπωρήθηκε στην εξέλιξή της και νομίζω ότι ακόμα ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό.
1: Τα ειδικά σχολεία στην πατρίδα μας είναι όλα σχεδόν ταλαιπωρημένα. Αν κρίνω από τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα, δηλαδή είναι τα μουσικά και τα αθλητικά, τα οποία πολλά αθλητικά έκλεισαν με ευθύνη και των εκπαιδευτικών αλλά και των ηθινόντων, και πολλά μουσικά πολλές φορές κάποια έκλεισαν κάποια στιγμή, κάποια κινδύνεψαν σοβαρά, γιατί ένα μουσικό σχολείο για να μπορέσει να σταθεί όρθιο πρέπει να έχει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς. Υπόψη είναι ότι μερικά μαθήματα γίνονται ατομικά, όπως ξέρουμε, στα μουσικά σχολεία. Οπότε η κατάσταση είναι εξαιρετικά, πώς να το πούμε, υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση, με τους εκπαιδευτικούς, με την υλικοτεχνική υποδομή. Τώρα τελευταία είδα να αλλάζει μετά από 30 τόσα χρόνια που κυκλοφορούν αυτά τα σχολεία στην πατρίδα μας, να αλλάζει λίγο.
0: Θα έλεγα 40.
1: 40, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ δικαιολογημένο το λέτε αυτό. Είναι από το 80 περίπου.
0: Από τη δεκαετία του 80.
1: Ναι. Είδα από το σημερινό Υπουργείο Παιδείας 10 εκατομμύρια για αλλαγή υποδομών, δηλαδή λίγα μουσικά όργανα κτλ. Υπόψη ότι η κατάσταση είναι τραγική ως προς τις υποδομές, γιατί τα παιδιά μένουν αρκετά. Δεν τα γνωρίζω βέβαια πάρα πολύ καλά τα σχολεία, αλλά επειδή υπήρξα και για πολλά χρόνια συνδικαλιστής, είχαμε επαφή και με αυτά τα σχολεία και με την αγωνία των εκπαιδευτικών, οπότε έχω μάθει αρκετά πράγματα.
0: Μα είσαι και μεγάλη δραστηριότητα ως μουσικός.
1: Μουσικός, ναι, πάρα πολύ. Σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, και όχι μόνο.
0: Ναι, και έχεις παίξει και με γνωστά συγκροτήματα.
1: Ναι,
0: θα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Αρκετά χρόνια. Τα τελευταία βέβαια χρόνια που έμεινα λίγο πιο σταθερός, χωρίς να... Αυτό να σημαίνει ότι δεν κάναμε και μερικές μικρές αποδράσεις με άλλους φίλους. Παίξαμε μαζί με το Μουσικό Σύνολο Ρωμιοσύνη.
0: Το οποίο είναι πολύ γνωστό, έχει τώρα μεγάλη πορεία.
1: Μεγάλη πορεία, το οποίο έρχεται από το 1976. Εγώ βρέθηκα στην αναβίωση αυτού του συγκροτήματος, αφού για κάποιο διάστημα έπαψε να δραστηριοποιείται. Μετά ξαναμαζεύτηκαν και εγώ βρέθηκα στη δεύτερη αυτή, γύρω στο 2010, 11 εκεί πέρα ξαναβρέθηκα και από εκεί πορευτήκαμε μαζί με τα παιδιά αυτά, με όλους αυτούς τους φίλους. Κάναμε και κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα και νομίζω ότι υπάρχουν και ακόμα πίσω αρκετά που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε όρεξη πολύ δηλαδή.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι εσύ είσαι και του έντεχνου και του λαϊκού.
1: Ναι. Του λαϊκού όμως, το λαϊκό πρέπει να βάλουμε μερικά εισαγωγικά για να το καθορίσουμε, γιατί το λαϊκό, έτσι όπως το λένε σήμερα, έχει πέσει πολύ νερό και στο έντεχνο και στο λαϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Λέμε έντεχνο πράγματα τα οποία δεν θα τα θεωρούσαμε έντεχνα τη δεκαετία του 80, του 90. Και λέμε λαϊκά σήμερα που τότε θα τα λέγαμε ίσως και σκυλάδικα.
0: Ναι, κοίταξε, γιατί έχουμε μια δυσκολία εμείς ειδικά οι παλιότεροι, που αν θέλεις ορίζαμε και τους κώδικες για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, γιατί το τραγούδι ουσιαστικά είναι ένα αλλά χωρίζεται σε είδη,
1: ναι,
0: έτσι, και ανάλογα με τις εποχές. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να δώσεις χαρακτηρισμούς στα διάφορα καινούργια σύγχρονα ρεύματα, ίσως γιατί τα ίδια δεν είναι τόσο μεγάλα ως ρεύματα και δεν είναι και τόσο σαφώς διαμορφωμένα.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Δηλαδή αυτούς τους σύγχρονους που ερμηνεύουν τα τραγούδια αυτά, τα εμπορικά, στα πούμε καταρχήν, τα οποία έχουν στοιχεία από το λαϊκό τραγούδι, αλλά σε αυτά βρίσκεις και στοιχεία από την disco, βρίσκεις και στοιχεία από την pop, βρίσκεις μέσα, είναι ένα πράγμα πολλές φορές τόσο πολύ ανάμεικτο που δεν έχει καν χαρακτήρα. Δυσκολεύεσαι να το χαρακτηρίσεις αυτό το τραγούδι.
1: Δυσκολεύεσαι γιατί το τραγούδι, όπως και άλλα είδη και της τέχνης και της φιλοσοφίας στη ζωή μας, ακολουθούν την ίδια τη ζωή, την ίδια την πορεία. Mm. Όσο ανάμεικτη και μπερδεμένη είναι η ζωή μας, έτσι είναι και το τραγούδι. Και βλέπεις τους καλλιτέχνες σήμερα που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το γίγνεσθε, το οποίο είναι πολύ θολό αυτή την εποχή, και αυτοί οι ίδιοι κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν είναι αυτά τα οποία τους έχουν χαρακτηρίσει στο διάβα των ετών.
0: Ναι.
1: Οπότε μπερδεύονται και αυτοί, μπερδεύουν και τον κόσμο,
0: ναι.
1: Και γενικώς ζουν.
0: Και ξέρεις, το άμεσο μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί τώρα αρχίζουν πάρα πολύ και κατασκευάζουν τραγούδια με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε εκεί πια όπου δεν έχουμε πραγματικά μουσικά όργανα να παίζουν, αλλά είναι όλα ηλεκτρονικά και κατασκευασμένα από αλγόριθμους, και ακόμη και οι φωνές θα είναι με ένα τέτοιο τρόπο, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Πώς θα τα χαρακτηρίσουμε αυτά τα τραγούδια?
1: Δεν ξέρω. Εγώ όλο αυτό που μου το περιγράφεις και το γνωρίζω και ξέρω ότι και εσύ το ξέρεις καλά, μπορώ να το χαρακτηρίσω με μια λέξη: τρόμος.
0: Mm.
1: Εμένα με τρομάζει αυτό.
0: Ναι. Για να δούμε. Ξέρεις, δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Πρώτον, γιατί υπάρχει αναπόφευκτα μια τεχνολογική εξέλιξη σε όλα τα πράγματα, η οποία κατά μία έννοια είναι φυσική, αυτή δεν αποτρέπεται. Και το κακό είναι ότι αυτή η τεχνολογική εξέλιξη συμβαδίζει με μια εποχή που έχουν κατασπαταληθεί και διαστρεβλωθεί οι βάσεις, οι αξίες και οι αρχές. Γιατί όταν έχεις την τεχνολογική εξέλιξη σε μια περίοδο που υπάρχει μια πνευματική άνοδος, υπάρχει μια υπάρχει δηλαδή η ανθρωπότητα είναι στα πάνω της, η τεχνολογία προσαρμόζεται.
1: Και θα τη χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι.
1: Για καλό λόγο.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Όταν όμως οι κοινωνίες είναι σε παρακμή,
1: όπως τώρα,
0: ναι, ο κίνδυνος από την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πολύ μεγάλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Ευάγγελε, τι, πρέπει να βάλουμε μουσική εδώ? Για να βάλουμε. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε να ακούσουμε τη μονάκριβη του Λοΐζου σε στίχους του Χικμέτ, μια ερμηνεία από το Μανώλη Γρασούλη, το δεύτερο τραγούδι στη σειρά.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
4: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
5: The answer, my friend, is blowing in the wind.
3: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Αντώνη τον Άτσιο, τον οποίο βέβαια τον άνθρωπο, τον καλό αυτόν άνθρωπο, με την πολύ μεγάλη δράση και την υψηλή καλλιέργεια, τον έφερα για να συζητήσουμε γύρω από δύο από τα βιβλία που έχει γράψει και τα οποία τα βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Αλλά βλέπετε, μας παρέσυρε η θεματολογία, ξεκινήσαμε με τη μουσική, θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε όλο το δίωρο για τη μουσική. Λοιπόν, ας κάνουμε εδώ μια παύση στη μουσική, μπορεί να επανέλθουμε, και να πάμε στο πρώτο από αυτά τα βιβλία, το οποίο είναι ένα βιβλίο πολύ πρωτότυπο στη σύλληψή του, γιατί αναφέρεται στην φιλία δύο πολύ σπουδαίων αθλητών, προπολεμικών βασικά, οι οποίοι γνωρίστηκαν στην διάρκεια της περίφημης εκείνης Ολυμπιάδας που έγινε το 1936 στο Βερολίνο, με τον Χίτλερ να κάθεται στις θέσεις των επισήμων και όλο το επιτελείο του. Δύο αθλητές, ένας μαύρος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πολύ διάσημος στη συνέχεια, ο Jesse Owens, και ένας λιγότερο γνωστός σε όσους δεν ασχολούνται τόσο εξειδικευμένα με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με το στίβο, έναν Γερμανό αθλητή, τον Λουτζ Λόγκ.
6: Ακριβώς.
3: Ο οποίος συναντήθηκε με τον Jesse Owens σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, στην Ολυμπιάδα αυτή του 1936 στο Βερολίνο. Αλλά ο συγγραφέας δεν παρουσιάζει μόνο αυτό το θέμα που από μόνο το, έστω και απομονωμένο, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εξέλιξή του και στη σημασία του κυρίως, αλλά γιατί το προλογίζει με μια ιστορική παράθεση των γεγονότων που έχουν προηγηθεί. Δηλαδή σε ποια φάση βρισκόμαστε, τι συμβαίνει πολιτικά σε αυτή την περίοδο που ας πούμε του Μεσοπολέμου, δηλαδή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή η περίοδος που έχουμε άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη με επίκεντρο κυρίως τη Γερμανία και την Ιταλία, αλλά και πολλές άλλες χώρες συμμετείχαν, όπως είδαμε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον φασιστικό άξονα, πολεμώντας ενάντια των συμμάχων, στους οποίους συμμάχους καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι λοιπόν μας δίνει πώς εξελίσσεται η πολιτική ζωή στην Γερμανία ιδίως, που είναι στο επίκεντρο του θέματός μας, πώς εξελίσσεται, πώς ανεβαίνει ο Χίτλερ στην εξουσία, πώς διαμορφώνεται η γερμανική κοινωνία σε αυτή την περίοδο και πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμβαίνει το γεγονός που σας προανέφερα. Δηλαδή αυτή η συνάντηση, η γνωριμία και η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε έναν μαύρο αθλητή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια Γερμανία άκρα ρατσιστική, και από τη μια μεριά λοιπόν ο Τζέσε Όουενς και από την άλλη ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος είναι και μέλος του φασιστικού κόμματος της Γερμανίας, αλλά με τη συμπεριφορά του έρχεται να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εικόνα που θέλει να παρουσιάσει το χιτλερικό καθεστώς στη Γερμανία και στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Κάπως το έπιασα το θέμα, Αντώνη.
6: Από τα κέρατα.
3: λοιπόν.
6: Αν και δεν είναι πολύ ραδιοφωνική η λέξη,
3: ναι.
6: αλλά ήθελα να την εκφέρω για να δηλώσω πόσο καλά το έχει συλλάβει.
3: Ωραία. Για πες λοιπόν, πες μας λίγο από πού να αρχίσουμε. Τώρα άρχισε εσύ από όπου θέλεις. Θέλω να μας πεις την ιστορία με δικά σου λόγια τώρα. Να μας κάνεις μια σύνοψη του βιβλίου, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένα βιβλίο 170 σελίδων, το οποίο διαβάζεται απολαυστικά και μορφώνεται κανείς και πάρα πολύ σύντομα και πολύ περιεκτικά. Για πάμε.
6: Έχω πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι έτσι με ιδιαίτερη επιμέλεια και με κατάθεση ψυχής, θα έλεγα, με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων από την αρχή τους μέχρι τώρα. Mm. Μελετώ ότι...
3: Από εκεί ξεκινάει λοιπόν η ιδέα να γράψει αυτό το βιβλίο.
6: Από εκεί ξεκίνησε, γιατί τους ανθρώπους αυτούς τους συνάντησα και τις ζωές τους διαβάζοντας για την ιστορία.
3: Ναι. Και έχεις γράψει και ένα συναρπαστικό, υπερπλήρες βιβλίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το ναι. οποίο αυτό είναι μεγάλου μεγέθους και είναι 450 σελίδες, πάρα πολύ πυκνό, έχει τα πάντα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέχρι το 2024 δηλαδή.
6: Ναι, και το Παρίσι.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ ενημερωμένο, καταπληκτικές πληροφορίες και σχόλια και συμβάντα και πράγματα. Αντώνη Νάτσιε.
6: Να πάω λίγο πίσω.
3: Λοιπόν, δουλεύοντας πάνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
6: στην ιστορία
3: τους, έπεσες και πάνω σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σε ερέθησε ιδιαίτερα.
6: Όχι, τις πρώτες φορές σαν να μην κατάλαβα τι μου είχε συμβεί. Mm. Δηλαδή το πέρασα εξαιρετικά επιδερμικά και πολύ τεχνικά, δηλαδή και ιστορικά. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο που να με συγκλονίσει. Όταν όμως κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι συναντήθηκαν μόνο μια μέρα και τη δεύτερη συναντήθηκαν για λίγα λεπτά. Συναντήθηκαν 4 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη του 1936. Συναντήθηκαν το πρωί στο προκριματικό και το απόγευμα στο τελικό. Και συναντήθηκαν 4 μέρες μετά, στις 8, στο βάθρο των νικητών, όπου ένας ήταν πρώτος και άλλος ήταν δεύτερος. Εκείνη την ημέρα τη δεύτερη συναντήθηκαν 5 λεπτά, όσο κρατάει μια απονομή. Δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ στη ζωή τους.

0: Και όταν...
1: Να πούμε, ναι. Πάμε όμως αρχή-αρχή.
0: Πάμε πίσω.
1: Να πούμε, ας πούμε, ότι αυτοί οι δύο ήταν δύο αθλητές οι οποίοι συναγωνίστηκαν στο άλμα εις μήκος.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει.
0: Και έρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους.
1: Από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους, έτσι. Ναι. Οι Αμερικανοί, να πούμε ότι σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, επειδή οργανώθηκαν από τους Γερμανούς Ναζί, υπήρξαν αρχικά πάρα πολλές αντιρρήσεις. Πολλές χώρες δεν ήθελαν να συμμετέχουν.
0: Φαινόταν ότι κάτι πάει να γίνει διαφορετικό από όλες τις Ολυμπιάδες. Οι Γερμανοί θέλησαν να χρησιμοποιήσουν την Ολυμπιάδα για πολιτικούς σκοπούς.
1: Ναι, για την προπαγάνδα.
0: Για την προπαγάνδα τους. Μάλιστα, δύο χρόνια πριν από το 1936 κατάφεραν να πείσουν και τον ελληνικό κόσμο εδώ και να ξεκινήσει η τελετή αφής του Ολυμπιακού Φωτός. Αυτό
1: γίνεται για πρώτη φορά σε αυτή την Ολυμπιάδα.
0: Για πρώτη φορά σε αυτή την Ολυμπιάδα, με προτάσεις και από τους Γερμανούς, ο Καρλ Ντιμ, ο Ράιλ, και με τους Έλληνες εδώ που βρέθηκαν, ήταν ο Αλέξανδρος Φιλαδελφέας και όλη η ομάδα η ελληνική τότε, και αποφασίστηκε στην Ταγία, εκεί ελήφθη για πρώτη φορά η απόφαση. Είχαν έρθει και οι Γερμανοί εδώ, και στην Ταγία σε ένα ταξίδι αποφασίστηκε να γίνει τελετή αφής του Ολυμπιακού Φωτός και να παίρνουν πλέον το φως της Ολυμπίας, το οποίο είχε ήδη εμφανιστεί και λίγο νωρίτερα, και το 1932 στο Λος Άντζελες και το 1928 στο Άμστερνταμ. Είχε ήδη κάνει εμφάνιση, αλλά δεν είχε κάνει εμφάνιση με την έννοια ότι έγινε αφή στην Ολυμπία και έγινε η λαμπαδιδρομία μετά. Είχε ήδη κάνει αυτές τις σημειολογικές εμφανίσεις. Και λίγο πιο παλιά.
1: Και με αυτή τη μορφή καθιερώθηκε έκτοτε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, άρα οι Γερμανοί θέλησαν να δώσουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την υπόθεση, όμως επειδή είχε προηγηθεί

0: κουλτούρα των Αρίων.
1: Βεβαίως, βγαίνει και καταγράφεται και αρχίζει να εφαρμόζεται κιόλας. Όμως, πλησιάζοντας οι Ολυμπιακοί, οι Γερμανοί το απέκρυψαν όλο αυτό. Απέκρυψαν τις πινακίδες που υπήρχαν μέσα, απέκρυψαν τα εμβατήρια.
0: Τις πινακίδες για τις διακρίσεις.
1: Για τις διακρίσεις, για τους μαύρους, για τους Εβραίους κτλ. Ναι,
0: για τους τσιγκάνους, για τους ομοφυλόφιλους, για...
1: Τους ασόσιαλ, ναι, όπως τους έλεγαν τότε, ναι, που ήταν, δεν ήταν άξιοι να ζουν. Δεν χρειαζόταν να ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Και απέκρυψαν, δημιούργησαν, έφτιαξαν ένα πέπλο δικό τους, ώστε να μην αντιληφθούν οι λαοί τι γίνεται. Μάλιστα και τα εμβατήρια εξαφάνισαν και άρχισαν να παίζουν swing
0: και jazz.
1: Και jazz της εποχής του 20 εκεί μέσα περίπου, για να μπερδευτεί λιγάκι ο κόσμος. Όμως οι λαοί ήξεραν τι πάει να γίνει, αντιλαμβάνονταν. Και γι' αυτό τίμασαν το 36, τιμάστηκε η Λαϊκή Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης, στην οποία πήγε αρκετός κόσμος, περίπου 6.000, η οποία όμως δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε.
0: Γιατί άρχισε η επίθεση
1: του Φράνκο εκεί, στις 19 Ιουλίου του 36, οπότε όλη αυτή η υπόθεση ήταν σαν να μην έγινε.
0: Ακυρώθηκε.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ τίμαζαν και οι Ρώσοι μια άλλη Ολυμπιάδα που την είχαν ονομάσει Σπαρτακιάδα, αλλά όμως βλέποντας οι Ρώσοι ότι η Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης, η Λαϊκή Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο, έκαναν πίσω και έστειλαν και οι ίδιοι Ρώσους αθλητές και Έλληνες πήγαν αρκετοί κτλ.
0: Παρόλα αυτά, στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου, αν θυμάμαι καλά από το βιβλίο σου, συμμετείχαν αθλητές από 49 χώρες.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Δεν ήταν μικρός ο αριθμός.
1: Όχι, όχι, ήταν αρκετός. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες, μέχρι να καθιερωθούν καλά σε συνείδηση του κόσμου, δεν είχαν συμμετοχές από πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή η Αθήνα είχε 13 χώρες, έτσι, και σιγά σιγά ανέβαινε πολύ, πολύ έτσι...
0: Καταρχήν δεν ξέρουμε αν και πολλές χώρες τότε είχαν τις αθλητικές υποδομές για να μπορούν να συμμετέχουν. Επίσης, πολλές χώρες δεν είχαν ιδρυθεί καν ακόμα, έτσι, ναι, στο Μεσοπόλεμο.
1: Είναι
0: γιατί
1: αλλή...
0: ήταν υποκαθεστώς αποικιοκρατίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Όλα και αυτά πρέπει να τα υπολογίσουμε.
1: Όλα τα υπολογίζουμε. Όμως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες πέρασαν πολλά διαστήματα, πολλές ανακατατάξεις και ιδεολογικές και τεχνολογικές. Δηλαδή, μόλις έφυγαν από την Αθήνα το 1896, οι δύο επόμενες Ολυμπιάδες ήταν σχεδόν μη Ολυμπιάδες. Δηλαδή, είναι δυνατόν το ψάρεμα στο Σικουάνα να είναι Ολυμπιακοί Αγώνες?
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν η κολύμβη στο Σικουάνα να είναι ένας αγώνας που έγινε κατά τη φορά του ποταμού?
0: Αντώνη Νάτση, να σου πω τώρα, μπαίνω στον πειρασμό με όλα αυτά τα πολύ εύστοχα που επισημαίνεις και λέω ότι αλλά αυτό μπορεί να το κουβεντιάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για να μου πεις και τη γνώμη σου, επειδή είσαι εξαιρετικός γνώστης, εάν συμφωνείς, που δεν έχει καμία σημασία πρακτικά, αλλά για τη συζήτηση, αν συμφωνείς με την ένταξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάρα πολλών αθλημάτων που δεν θα έλεγα ότι είναι και αθλήματα, δηλαδή για να μπουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ξεφεύγουν εντελώς από το πνεύμα των αρχαίων Ολυμπιάδων, που ήταν κυρίως αγώνες στίβου θα έλεγα. Τώρα τα μόνα που δεν έχουν βάλει ακόμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως Ολυμπιακά αθλήματα είναι η μακριά γαϊδούρα
1: και το τάβλι.
0: Και το τάφλι.
1: Προφανώς και δεν συμφωνώ. Προφανώς και δεν συμφωνώ. Έχω...
0: Είναι στα πλαίσια της διεύρυνσης της εμπορευματοποίησης αυτό, φαντάζομαι.
1: Ναι, θέλουν πάντα να πλησιάζουν την νεολαία με τους τρόπους που νομίζουν οι ηθήνοντες ότι θέλει η νεολαία. Αντί δηλαδή να γίνει το αντίθετο, αντί η νεολαία με τρόπους που πρέπει να έρθει σε αυτό που χρειάζεται και να επιστρέψει τα πράγματα στην κανονική του τροχιά, προσπαθούμε τώρα να πάμε σε αντίθετες τροχές. Αυτό εμένα με βρίσκει αντίθετο. Προφανώς με βρίσκει αντίθετο και όλη αυτή η εγκατάλειψη της αρχαίας υπόθεση στον

0: Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι όπως ήταν και παλιά. Κάτι πρέπει να γίνει και προς αυτή την κατεύθυνση. Που σίγουρα αυτή η δομή του Παγκόσμιου Ολυμπιακού Κινήματος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Mm. Δεν φαίνεται τουλάχιστον διατεθειμένη.
1: Ωραία. Και επίσης να πω τώρα πάνω σε αυτό το σχόλιο ότι εγώ βλέπω και άλλους σκοπούς μέσα από την ένταξη όλων των νεανικών δραστηριοτήτων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που αυτό πλασάρεται και εισπράτεται από τον κόσμο ως μια αναγνώριση και ανάδειξή τους, αλλά μπορεί να το δει κανείς και από μια άλλη σκοπιά, ότι κάποια από αυτά τα φερόμενα ως αθλήματα είναι εναλλακτικές μορφές έκφρασης της νεολαίας, που είναι και κάπως έχουν έναν αντισυμβατικό χαρακτήρα. Δηλαδή ακόμη και τα παιδιά που κάνουν σκέιτινγκ και χρησιμοποιούν, ας πούμε, ξέρεις, κάνουν διάφορα πράγματα, όπως βλέπω τα παιδιά που έρχονται εκεί στα Εξάρχεια και βρίσκουν κάποια σημεία για να κάνουν δύσκολα, ας το πούμε, δύσκολες δράσεις, δεν ξέρω πώς τα ονομάζουν αυτά, δύσκολες κινήσεις, ναι, με τα σκέιτ,
0: ναι, ναι,
1: που σκαρφαλώνουν πάνω σε κάγκελα, που περνάνε πάνω από τέτοια, δηλαδή διάφορα.
0: Και το Survivor, δύσκολες κινήσεις,
1: ναι, βάζει τους αθλητές. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, επιλέγουν αυτό ως δράση, γιατί έχει έναν αντισυμβατικό χαρακτήρα, θέλουν να διαφοροποιηθούν. Το υιοθετεί το σύστημα αυτό, το αναδεικνύει και ουσιαστικά τους αλλάζει το χαρακτήρα.
0: Ναι, θέλουν να,
1: πάβει,
0: ναι,
1: να τα κάνει αντισυμβατικά, τα εντάσσει μέσα στο σύστημα δηλαδή.
0: Δεν έχει καταφέρει η κοινωνία όμως να πάρει το παιδί αυτό από την πλατεία και να το βάλει μέσα στο γήπεδο, στο στάδιο. Δεν το κατάφερε ακόμα. Ναι. Δηλαδή, ενώ έχουμε, ναι, αρκετούς αθλητές, οι πιο πολλοί νέοι δεν βρίσκονται μέσα στο στάδιο, αν θέλουμε να πούμε τις αλήθειες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, έχεις δίκιο.
0: Τα πράγματα, ναι, εξαλείσσονται στις πλατείες, ναι, και ο καθένας, ναι, εκεί προσπαθεί, ναι, από, ναι, τους νέους να κάνει κάτι που θα τον εντάξει σε μια ομάδα ή θα δείξει με κάτι που κάνει την ανωτερότητά του, ναι, σε εκείνο που διάλεξε εκείνη τη στιγμή να κάνει. Οι λαοί λοιπόν αντέδρασαν, ναι, δυστυχώς δεν έγινε κάτι μέσα από αυτή την αντίδραση, αφού γυρνάμε πίσω από τη Λαϊκή Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης που πήγαινε να γίνει. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αρχίζουν να γίνονται. Οι Ναζί προσπαθούν να καλύψουν με ένα πέπλο ομορφιάς όλο το Βερολίνο και όλη την υπόθεση αυτή. Και ξεκινάνε οι αγώνες. Οι Γερμανοί έχουν έναν πρωταθλητή.
1: Έχουν αναγκαστεί να δεχτούν και αθλητές που είναι μαύροι.
0: Και Εβραίους.
1: Και Εβραίους.
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί αυτοί είναι μέλη των αποστολών που έστειλαν οι συμμετέχουσες χώρες.
0: Βέβαια.
1: Και θα τους χάλαγε τη μόστρα εάν τους απέκλειαν αυτούς.
0: Και οι Αμερικανοί.
1: Σήμερα είναι πιο θρασίς οι Αμερικάνοι. Βλέπεις πως αποκλείουν αθλητές από το Μουντιάλ. Δεν, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα κανένα για το image τους.
0: Τώρα τα πράγματα έχουν πάρει την τροπή που είπαμε προηγουμένως και, ναι, με τη μουσική.
1: Λοιπόν.
0: Τότε λοιπόν, μόλον ότι και οι Αμερικανοί θέλαν να κάνουν το χατήρι του Χίτλερ, όπως ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Γιατί και οι διακρίσεις στην Αμερική επίσης είναι, οργιάζουν,
0: εννοείται,
1: σε βάρος των μαύρων. Εννοείται. Αλλά από την άλλη μεριά είναι οι μαύροι που διακρίνονται στον αθλητισμό. Αν θέλουν να πάρουν μετάλλια, πρέπει να στείλουν μαύρους.
0: Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς τότε. Ο Τζέσε Όουενς λοιπόν, που κατάγεται από τη Νότια Αμερική, εκεί που γινόταν.
1: Από το νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, εννοείς, ναι,
0: ναι. Εκεί που γινόταν ο μεγάλος διωγμός των μαύρων, λοιπόν, από την Αλαμπάμα, με γονείς δούλους σχεδόν, όπως και οι
1: παππούδες. Έχει γεννηθεί το 1913.
0: Το 13 μαζί. Την ίδια, ναι, χρονιά με τον.
1: Και ο Γερμανός, ο Λόγκ, έχει γεννηθεί το 13.
0: Είναι ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν που έρχεται στην
1: Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη. Όμως είναι ο μόνος που ταξιδεύει, όπως και όλοι οι άλλοι μαύροι, με καράβι, ενώ οι λευκοί
1: αθλητές
0: της Αμερικής με το αεροπλάνο. Ο προπονητής του προσπάθησε να του αναβαθμίσει τη θέση, τον έχουν βάλει στο υπόγειο βέβαια, ναι, αλλά και το καράβι μέσα το ίδιο δεν δέχτηκε την αναβάθμιση
1: Να το βάλουμε στο κατάστρωμα, ναι. Λοιπόν, να σου πω εδώ, τώρα σε κόβω πάλι, να, γιατί ο Βαγγέλης ο Δοξαράς, σου λέω, εδώ έχω κόφτη, παιδί μου, έχω έναν κόφτη, τάπ, σε κόβεις.
0: Λέει. Δεν πειράζει, είναι καλύτερο, γιατί
1: κράτησε,
0: πολλά, ναι.
1: Κράτησε το χωρίς τελεία με κόμμα. Είμαι άνω τελεία.
0: Άνω τελεία.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Την πρίκα του προκειμένου να διεκδικήσει υψηλό ευρωπαϊκό αξίωμα εν ώψη της εξαιρετικά επισφαλούς επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, χτίζει δωροδοκώντας τους Ευρωπαίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη μεθόδευση φέρνει στο φως σήμερα η Αυγή της Κυριακής. Η πρόωρη αποπληρωμή διμερών δανείων που παρουσιάζεται ως δήθεν ελάφρυνση για τις επόμενες γενιές είναι το κλειδί που χτίζει την πρίκα του Πρωθυπουργού και υπηρετεί τις πολιτικές φιλοδοξίες του. Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων βελτιώνει τους προϋπολογισμούς της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας άμεσα και πάντως νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Ταυτόχρονα, η πρόωρη αποπληρωμή του ρυθμισμένου χρέους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους γίνεται σε βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας, η οποία, στην οποία κοστίζει, σύμφωνα με υπολογισμούς, 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπολογίζεται ότι στην τετραετία 2002-2026 αποπληρώθηκαν διμερή δάνεια του πρώτου μνημονίου ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής έως το 2041. Μάλιστα, το ποσό εξασφαλίστηκε από το σκληρό μαξιλάρι 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ, μέρος του συνολικού μαξιλαριού που άφησε στο Δημόσιο Ταμείο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία εκτιμάται ότι έχουν λάβει 23 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα προχωρεί στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων με επιτόκιο περίπου 1,5% την ώρα που το νέο ελληνικό χρέος εκδίδεται με κόστος στο 4%. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μνήμης του δουλεμπορίου και της κατάργησής του 23 Αυγούστου, ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα θυμίζουν ότι ακόμα σήμερα το τράφικινγκ ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, καλά κρατεί, είτε πρόκειται για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για καταναγκαστική εργασία και άλλες μορφές σύγχρονης δουλείας. Όπως υπογραμμίζει η Έλενα Ακρίτα, τα αιτήματα της 23ης Αυγούστου του 1791, όταν ξεκίνησε στη σημερινή Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία η εξέγερση των δούλων που άνοιξε το δρόμο για την κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου, παραμένουν σήμερα απολύτως επίκαιρα. Πρόληψη, προστασία και ουσιαστική στήριξη των θυμάτων, αυστηρή δίωξη των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη και ευαλωτότητα. Νέα γυναικοκτονία, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται πίσω από το θάνατο δύο ατόμων που βρέθηκαν τα ξημερώματα σήμερα θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στην είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα, την οποία σκότωσε εν ψυχρό χωρίς να προηγηθεί καυγάς. Όταν εκείνη έβγαινε από την έξοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η κόρη της, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα είχε γεννηθεί στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης του άνδρα, πιθανόν αλβανικής καταγωγής επίσης. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει το όπλο, ενώ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάθεση της κόρης του θύματος αναμένεται να φωτίσει την υπόθεση σχετικά με το κίνητρο και τη σχέση των δύο ανθρώπων. Στη δίνη ισχυρού κύματος ακραία ζέστης βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες και τις θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στα υπηρωτικά ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ έντονη είναι η θερμική επιβάρυνση στις περιοχές που επικρατούν παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Οι συνθήκες καύσωνα αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από αύριο η ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο θα οδηγήσει σε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν με 38 βαθμούς στα ανατολικά υπηρωτικά και 39 με 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Παρόμοια εικόνα αναμένεται να επικρατήσει την Τρίτη και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω φτάνοντας τα 8 μποφόρ και προκαλώντας πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται να επιστρέφει το επόμενο Σαββατοκύριακο, όμως νέα προγνωστικά θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες ημέρες. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από σήμερα οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή μένοντας τις επάλξεις παρά τις δυσκολίες. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 το πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα Αυγή.gr συνεχίζουν το δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Αφιέρωμα στα 74 χρόνια υπάρχει στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυραυλικό πρόγραμμα αξίας 12 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την αποτροπή της Ρωσίας, σχεδιάζει η Γερμανία, σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Άμυνας που επικαλείται το Πολίτικο. Πρόκειται για ένα νέο οπλοστάσιο όπλων μεγάλου βεληνικούς που θα δώσει στις γερμανικές δυνάμεις τη δυνατότητα να χτυπούν στόχους εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, αεροδρομίων, εκτοξευτών πυράβλων και κόμβων ανεφοδιασμού. Τα πρώτα όπλα αναμένονται από το επόμενο έτος, ενώ τα πιο προηγμένα συστήματα θα κατασκευάζονται από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και σχεδιάζονται για τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League που ξεκίνησαν χθες. Επιβλητική πρεμιέρα για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 4-0 κατά του Ηρακλή. Καλαμάτα Άρης 2-3 με επική ανατροπή στις καθυστερήσεις και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 η νίκη στο 82.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στη 1 από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
4: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: το ακούσαμε όλο υπέροχο. Μάνος Λοΐζος μουσική, πάνω σε ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ και τραγουδισμένο όμορφα, έτσι τρυφερά, ζεστά, από το Μανώλη Ρασούλη. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Αντώνη Νάτσιο. Η συζήτηση περιστρεφόταν καθώς κλείναμε την πρώτη ώρα γύρω από τα πολύ όμορφα πράγματα που είχε γράψει στο βιβλίο του με τίτλο «Όταν τελειώσει ο πόλεμος, πήγαινε να βρεις το γιο μου». «Όταν τελειώσει ο πόλεμος, πήγαινε να βρεις το γιο μου». Αυτό είναι από την επιστολή που άφησε. Ναι. Για πες μας λοιπόν εσύ την ιστορία, από πού βγαίνει ο τίτλος του βιβλίου.
1: Η ιστορία είναι του Long. Αν την πάρουμε λίγο πιο πίσω,
0: ναι, θα την πάρεις από πού νομίζω ότι πρέπει να την πάρεις.
1: Πήγε στο Βερολίνο ο Τζέσε Όουενς ως παγκόσμιος ρέκορμαν του μήκους 8-13. Και έχει να αντιμετωπίσει αρκετούς αθλητές, αλλά οι Γερμανοί κυρίως έχουν τον Lutz Long, με τον οποίο έχουν ελπίδες ότι θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Παρουσιάζονται, βρίσκονται και συναντώνται για πρώτη φορά αυτοί οι δύο άνθρωποι στις 4 Αυγούστου το πρωί. Εκείνη την ημέρα που στην Ελλάδα συνέβαιναν άλλα γεγονότα, θα ξέρει
0: που
1: ο κόσμος
0: έχουμε τη δικτατορία του Μεταξά.
1: Ναι. Εκείνη την ίδια μέρα που ήταν ημέρα Τρίτη μάλιστα, όπως Τρίτη θα είναι και φέτος, η 4η Αυγούστου. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα ο Lutz Long, ο Τζέσε Όουενς, ενώ ήρθε η σειρά του να κάνει το άλμα του, κάνει μια βόλτα μέχρι τη Βαλβίδα για να δει πώς είναι η Βαλβίδα, πού είναι η Βαλβίδα, για να μετρήσει μέσα του την απόσταση και ίσως και τα βήματα τρεξίματος, αλλά εκεί ίσως και να συμφιλειωθεί λίγο με τη Βαλβίδα, εκεί κάνει το λάθος και την πατάει. Και οι Γερμανοί του χρεώνουν ένα άκυρο.
0: Το θεώρησαν άλμα.
1: Οπότε έχει στην πλάτη του ένα άκυρο από τα τρία που δικαιούται να κάνει.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθε η σειρά του.
0: Για να προκριθεί στη δεύτερη ομάδα των αλμάτων.
1: Να προκριθεί στον αυριανό.
0: Στου 16 που θα.
1: Τον τελικό, τον απογευματινό.
0: Ναι.
1: Που το όριο πρόκρισης για τον Τζέσε Όουενς είναι πολύ μικρό, είναι 7-15. Θα μπορούσε με
0: σχετική άνεση.
1: Με επιτόπιο άλμα να το κάνει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα άκυρο. Όταν ήρθε η σειρά του να ξαναπηδήξει κανονικά, κάνει το άλμα και εκείνη την ώρα βγαίνει πάλι άκυρος έχοντας κάνει ένα κανονικό άλμα.
0: Ναι.
1: Οπότε φορτώνεται.
0: Το οποίο συμβαίνει στους αθλητές, έτσι.
1: Πολύ συχνό. Και εκείνη την εποχή δεν ήταν και οι διάδρομοι ότι καλύτερο κτλ. Λοιπόν, έχει δύο άκυρα και του μένει μόνο ένα τρίτο. Αυτός που περιμένει να πάει στην πατρίδα του και να αποδείξει πράγματα, καθότι είχε περάσει όλη τη ζωή μέσα στη μυσαλλοδοξία, μέσα στο ρατσισμό. Και μάλιστα στο σχολείο του δεν του επέτρεπαν να μένει εκεί που έμεναν όλοι οι υπόλοιποι και τον έβγαζαν έξω. Παντού έζησε όλη τη ζωή με αυτόν τον τρόπο στην Αμερική ο Τζέσε Όουενς. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή που η αγωνία του έχει κορυφωθεί, τον πλησιάζει ένας άνθρωπος που κανείς δεν περίμενε να τον κάνει. Είναι ο Γερμανός, ο Lutz Long.
0: Ο κύριος ανταγωνιστής του.
1: Ο κύριος ανταγωνιστής. Αυτός, αν κερδίσει τον Τζέσε Όουενς, εκεί θα πάει. Όλοι οι άλλοι είχαν γύρω στα 7 μέτρα επίδοση και λιγότερο.
0: Και όλα αυτά διαδραματίζονται μπροστά σε 100.000 θεατές,
1: ναι,
0: που έχουν κατακλείσει το στάδιο. Και είναι και ο Χίτλερ.
1: Όλη η ηγεσία.
0: Όλη η ηγεσία.
1: Και ο Γκέμπελς και ο Ες εκεί. Είναι όλος ο κόσμος. Πρώτη θέση. Λοιπόν. Και όλοι οι Γερμανοί. Εδώ πρέπει να πούμε όμως κάτι για να αποκαταστήσουμε μερικά πράγματα. Ότι οι Γερμανοί φιλαθλοί έχουν πάει να δουν τον Τζέσε Όουενς ακόμα και στις προπονήσεις του. Δεν έχουν υπολογίσει το μαύρο του χρώμα και την ώρα που κάνει τα άλματά του τον χειροκροτούν κανονικά οι Γερμανοί φίλαθλοι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που όλα είναι δυσίωνα για τον Τζέσε Όουενς, τον πλησιάζει ο Lutz, η ελπίδα των Γερμανών, και του λέει για να μπορείς να κάνεις άνετα το όριο πρόκρισης, όμως για να μην ξαναβγείς άκυρος θα σου τραβήξω μια γραμμή λίγο πριν από τη Βαλβίδα και θα θεωρήσεις αυτό ως Βαλβίδα, ένα πόδι περίπου, καμιά τριανταριά πόντους. Μάλιστα για να τον διευκολύνει ακόμα περισσότερο την πετσέτα του ο Lutz Long Την τύλιξε, την έκανε επιμήκη και κυλινδρική, την έβαλε δίπλα στη γραμμούλα που του τράβηξε για να βλέπει την άσπρη πετσέτα από μακριά ο Τζέσε Όουενς και για να τον διευκολύνει ακόμα περισσότερο. Βέβαια, ο Όουενς έκανε ένα πολύ όμορφο άλμα στα 764,
0: προκρίθηκε
1: και το βράδυ μία ο ένας μπροστά, μία ο άλλος. Λοιπόν, για να μην
0: μακρηγορούμε
1: προς τους ακροατές μας περισσότερο, στο τελευταίο άλμα ο Τζέσε Όουενς κάνει ένα 8-0-6, ενώ ο
0: 8 μέτρα και 6 εκατοστά.
1: 7 πόντους κάτω από το παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ ο Λουτς Λόγκ ήταν άκυρος, οπότε είναι Ολυμπιονίκης.
0: Κερδίζει το χρυσό μετάλλιο.
1: Ο Λουτς Λόγκ είναι μπροστά στο σκάμα, ενώ προσγειώνεται ο Τζέσε Όουενς, τον χαιρετάει, τον αγκαλιάζει, τον συγχαίρει, γιατί ξέρει βαθιά ότι ο ίδιος νίκησε τη μυσαλλοδοξία, νίκησε τον ναζισμό εκεί με αυτή την πράξη. Ο άλλος είχε νικήσει στο σκάμα και κάνουν και το γύρο του θριάμβου μαζί. Οι φωτογράφοι εκείνης της εποχής απαθανάτησαν όλα αυτά τα πράγματα και μάλιστα και το εξώφυλλο του βιβλίου μου έχει τους δύο αυτούς αθλητές από αυτές τις φωτογραφίες των φωτογράφων εκείνης της εποχής. Εκείνη η μία ημέρα η μοναδική ήταν που βρέθηκαν οι δύο αυτοί αθλητές. Ναι. Δεν ξανασυναντήθηκαν μέσα στο στάδιο παρά μόνο στις 8 του μηνός που έγινε η απονομή. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει όλο το υπόλοιπο μεγαλείο της ιστορίας μας, διότι αφού εγκατέλειψαν το στάδιο, αφού τελείωσαν οι αγώνες, και η αλήθεια είναι ότι αλληλογραφούσαν οι δύο αυτοί αθλητές, αλλά δεν ξανασυναντήθηκαν. Το 1941 ο Λουτς Λόγκ απέκτησε το γιο του, τον Χάινριχ. Έχει ήδη εξελιχθεί ο πόλεμος και το 1943 καλούν τον Λουτς Λόγκ στον πόλεμο στη Σικελία. Εκεί η μονάδα στην οποία υπηρετεί υποχρεούται να υπερασπίσει ένα αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο του Μπισκάρι, δίπλα σε ένα χωριό που λέγεται Σαν Πιέτρο στη νότια Σικελία. Προσπαθεί να το υπερασπίσει. Βέβαια, οι Γερμανοί στρατιώτες, οι πιο πολλοί είναι ανεκπαίδευτοι, είναι η τελευταία εφεδρεία του Χίτλερ και δεν θα μπορούσαν να είναι ετοιμοπόλεμοι. Χάσαν αυτή τη μάχη.
0: Είναι να πούμε ότι το 43 είναι επιλέγουν οι Αμερικάνοι να χτυπήσουν τον άξονα στην Ιταλία.
1: Ναι, στη Σικελία. Κάνουν την πρώτη απόβαση. Ναι.
0: Κάνουν την πρώτη απόβαση. Έτσι. Και μετά από αυτό, να θυμίσουμε ότι ουσιαστικά η Ιταλία αποσύρεται από τον άξονα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και εντωμεταξύ όμως, για να γυρίσουμε στην ιστορία μας, ο Λουτς εκεί
1: τραυματίζεται. Από θράσματα.
0: Ναι.
1: Τραυματίζεται στο πόδι, έχει ακατάσχετη αιμορραγία και τον περισυλλέγει ένα αγγλικό υπαίθριο νοσοκομείο στρατιωτικό για να τον φροντίσει. Δεν ξέρουμε αν ασχολήθηκαν πάρα πολύ μαζί του, όμως ο Λουτς έμεινε ζωντανός στο κρεβάτι αυτό 4 μέρες. Χτυπήθηκε στις 10 Ιουλίου του 43 και έφυγε.
0: Και ουσιαστικά πέθανε από αιμορραγία.
1: Από αιμορραγία πέθανε. Ναι. Αυτό το τετραήμερο είναι πολύ βασικό. Τον Λουτς τον καίει μια μεγάλη αγωνία να μάθει ο γιος του πράγματα καλά για τον πατέρα του. Όπως και όλους τους γονείς τους καίει αυτή η αγωνία.
0: Ναι, γιατί ο γιος του είναι ακόμα πολύ μικρός
1: και δεν προλαβαίνει να του εξηγήσει. Και μάλιστα θα πάνε οι γερμανικές κασάνδρες και θα τα πούν τα πράγματα όπως θέλουν.
0: Λοιπόν, εδώ πάλι ένα μικρό διαλυματάκι, πώς περνάει η ώρα, με τον Αντωνινάτσιο που μας λέει τόσο όμορφες ιστορίες που είναι και πραγματικές, και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
2: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
7: Όλοι ρε πέπες του κουνιά.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
8: The answer, my friend, is blowing in the wind.
6: Ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Αντώνη Νάτσιο, που έχει γράψει διάφορα βιβλία. Σήμερα ασχολιόμαστε κυρίως με το βιβλίο που έχει τίτλο «Όταν τελειώσει ο πόλεμος πήγαινε να βρει το γιο μου», που θα μας τελειώσει τώρα την ιστορία πώς βγήκε αυτός ο τίτλος του βιβλίου. Η ιστορία αυτή των δύο σπουδαίων αθλητών, του Jesse Owens και του Louis Long. Και το άλλο βιβλίο που έχω μπροστά μου, για το οποίο σχετικά είναι τα θέματα που συζητάμε σήμερα, αλλά δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Έχει τόσο πλούσια ύλη, θες πολύ χρόνο για να το διαβάσεις. Είναι ένα βιβλίο που έχει τίτλο, να σκεφτείτε, «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα έως σήμερα». Είναι 450 σελίδες, μεγάλου μεγέθους βιβλίο, καταπληκτικές πληροφορίες, σπουδαία σχόλια, όλη η ιστορία. Δηλαδή μαθαίνουμε πράγματα ακόμα και όταν ξέρεις. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην μάθεις καινούργια πράγματα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, και κυρίως ξεκινώντας και από τους αρχαίους μας που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, και οι αθλητές αλλά και οι άλλοι παράγοντες, για το πώς στήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, από πότε ξεκίνησαν. Είναι συγκλονιστικά πράγματα. Δηλαδή αν σκεφτεί κανείς ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν περίπου 3.000 χρόνια πριν. Είναι ασύλληπτα πράγματα.
9: Τρομερό,
6: τρομερό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
9: Τρομερό.
6: Και υπάρχει και μια περίοδος στην οποία αναφέρεσαι, όπου νομίζω για τους πρώτους 13 Ολυμπιακούς Αγώνες, που δεν είναι καταγεγραμμένοι, δεν υπάρχει υλικό, δηλαδή για τους αθλητές δεν υπάρχει υλικό.
9: Όχι.
6: Τι δεν είναι καταγεγραμμένο.
9: Ακριβώς, θα το πω τώρα.
6: Ναι.
9: Όλοι ξέρουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν το 776. Mm. Η αλήθεια είναι ότι το 776 αρχίζουν να καταγράφονται οι Ολυμπιονίκες.
6: Μάλιστα.
9: Ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν με τον Ήφητο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες λοιπόν αναβιώνουν το 884 π.Χ. από τον Ήφητο.
6: Όχι αναβιώνουν, αρχίζουν.
9: Αναβιώνουν. Διότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες πριν από το 884 έχουν ξαναυπάρξει περίπου γύρω στο 1200. Το 1200 λοιπόν οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται από τους Πισάτες. Η Πίσα είναι ένα χωριό δίπλα από την Ολυμπία. Αυτοί διοργανώνουν τους αγώνες. Και όταν κατεβαίνουν οι Δωρείοι, οι οποίοι ήταν.
6: Κάτι υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, γιατί αυτή
9: βεβαίως
6: είναι μια σκοτεινή περίοδο.
9: Είναι σκοτεινή, αλλά σκοτεινά τη λέμε. Αλλά όπως ακριβώς είναι τη λέμε. Σκοτεινά. Δηλαδή έχουν οι Πισάτες την προεδρία των αγώνων, κατεβαίνουν οι Δωρείοι με την κάθοδο των 12ου αιώνα και χτίζουν την Ήλιδα, εκεί που περίπου είναι η Αμαλιάδα, και αφού χτίζουν την Ήλιδα κοιτάνε και γύρω την περιοχή τι γύρω συμβαίνει, για να αρπάξουν ή πιθανόν ή δυνατόν κάτι από τα καλώς γενόμενα. Το καλώς γενόμενο εκείνης της εποχής ήταν κάποιοι αγώνες. Αυτοί τους παίρνουν τους αγώνες και αρχίζουν να τους διοργανώνουν. Πρώτος ήλιος βασιλιάς ήταν ο Αέθλιος, από τον οποίο οι αγωνιστές ονομάστηκαν αθλητές και τα βραβεία άθλα. Υπήρχαν και άλλοι, ο Ενδυμίων, ο Επιός, τελευταίος είναι ο Όξυλος ο Αιτωλός, το 1104. Από τον Όξυλο και μετά, μέχρι το 884, έχουμε μία διακοπή. Αυτή είναι η σειρά. Και ας κουράζονται μερικοί φίλοι μας, ας μας συγχωρέσουν γι' αυτό.
6: Συναρπαστικά τα βρίσκω.
9: Είναι από μόνα τους. Λοιπόν, μέχρι το 884 έχει υπάρξει μια...
6: 884 π.Χ.
9: Ακριβώς. Έχει υπάρξει μια ησυχία, δεν τελούνται αγώνες. Οπότε εμφανίζεται ο Ήφητος, ο οποίος εκείνη την εποχή μαστίζεται η περιοχή του από κάποιο λοιμό και από εμφύλιες στάσεις και φασαρίες. Πήγε λοιπόν
6: στην... Να σου πω τώρα, επειδή έχεις ασχοληθεί πολύ, παρένθεση, εσύ δεν χάνεις τον ήρωμό
9: σου. Όχι, όχι, είμαι εδώ εγώ.
6: Δεν μου λες, δεν θα έπρεπε εμείς οι Έλληνες, δεν το λέω τώρα εθνικιστικά, το λέω ιστορικά και πολιτισμικά, δεν θα έπρεπε να έχουμε δική μας, ας πούμε, χρονολόγηση των πραγμάτων, όπως έχουν οι Κινέζοι, όπως έχουν και άλλοι λαοί.
9: Η αλήθεια είναι ότι

0: Ολυμπία. Διότι οι Ολυμπιακοί ήταν η πρώτη διοργάνωση μετά την αρχαία Ελλάδα, ήταν το 1793 στη Γαλλία. Στη Γαλλία διοργανώθηκαν για πρώτη φορά Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως ιδέα έρχεται ως στοιχείο του διαφωτισμού. Και οι κρατούντες εκείνη την εποχή, οι μονάρχες της εποχής, έβλεπαν ότι αφού ο διαφωτισμός εμπεριέχει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν να τους τρομάζουν. Και γι' αυτό όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα με το Ζάπα το 1859, τους υποτίμησαν τους αγώνες και μάλιστα ίσως και να τους χλέβασαν. Και τους ανακάτεψαν και τους μπέρδεψαν με μια έκθεση εμπορικών και βιομηχανικών προϊόντων που η Ελλάδα δεν είχε τίποτα από αυτά εκείνη την εποχή, απλά για να τους υποτιμήσουν. Και χάθηκαν 6 εκατομμύρια που έβαλε ο Ζάπας, και αντί για στάδιο και για μουσείο που είχε παραγγείλει στη διαθήκη του ο Ζάπας, φτιάχτηκε μόνο το γυμναστήριο Φωκιανού. Και φτιάχτηκε και το Ζάπιο που έχουμε τώρα, που στην ουσία δεν παράγει έργο σημαντικό ως μόνο του, αλλά απλά δανείζεται σε κάποιους συλλόγους για να κάνουν εκθέσεις, επαμοιβή βεβαίως. Και αντί για αυτού λοιπόν χρειάστηκε να επιστρατευτεί ο Ευάγγελος Αβέροφ από την Αλεξάνδρεια, να δώσει 920.000 στην αρχή, 560 μετά, περίπου γύρω στο 1,5 εκατομμύριο δραχμές, ενώ ο Ζάπας είχε δώσει 6, για να φτιαχτεί το στάδιο που ξέρουμε σήμερα ως Καλλιμάρμαρο. Είναι μια ολόκληρη άλλη ιστορία αυτή, όμως επειδή έχει αξία, αν μου επιτρέπεις αγαπητές Στέλιο, να πάμε λίγο εκεί στο
1: να
0: τετραήμερο.
1: Να μας πεις και για τον άλλο όμως, τον καλό άνθρωπο, τον αυτοκράτορα, τον Θεοδόσιο, τι έκανε.
0: Ναι, σε ένα λεπτό όμως, για να πάω στο γράμμα του Λουτς Λόγκ, το οποίο το έγραψε μέσα στο τετραήμερο που έμεινε ζωντανός και δεν το απίφθινε σε κανέναν Γερμανό και σε κανένα μέλος της οικογένειάς του. Το απίφθινε στον φίλο του, εκείνον που γνώρισε μια μέρα. Αυτό είναι τρομακτικό, είναι απίστευτο. Εμένα αυτό με έκανε να μείνω ξάγρυπνος δύο μέρες, ηθελημένα όμως, για να μην μου σωθεί αυτή η ομορφιά. Την τρίτη μέρα κατέρευσα. Λοιπόν, έστειλε ένα γράμμα στον Τζέσε Όουενς, σε εκείνον που γνώρισε μια μέρα, και του λέει, η καρδιά μου λέει στο γράμμα ότι πιθανώς αυτό είναι το τελευταίο γράμμα που γράφω στη ζωή μου. Δηλαδή πιθανό να πεθάνω. Αν αποδειχθώ αληθινός, αν πεθάνω δηλαδή, σε εκλυπαρώ για ένα πράγμα. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, πήγαινε να βρεις το γιο μου. Και αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και πες του για τον πατέρα του. Μίλησέ του για τον καιρό που ο πόλεμος δεν μας χώριζε και εξήγησέ του ότι τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά μεταξύ των ανδρών αυτού του κόσμου. Ο αδελφός σου Λούτς. Αυτό εμένα με συγκλώνησε και γι' αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο. Από την αγωνία αυτού του ανθρώπου. Και αυτή την αγωνία και αυτή την ομορφιά θέλησα να τη μοιραστώ και με άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό το έγραψα.
1: Ναι, και να πούμε βέβαια ότι ο Τζέσε Όουενς ανταποκρίθηκε στο αίτημα του φίλου του.
0: Όχι μόνο. Έτσι. Ανταποκρίθηκε και βρήκε τον 9χρονο Χάινριχ, Κάι Χάινριχ, είναι ο γιος του Λούτς που έδωσε το όνομα του αδερφού του που σκοτώθηκε στις πρώτες μέρες του πολέμου, ανταποκρίθηκε και τον βρήκε το 1950 στη Λειψία, στην διαλυμένη τότε Γερμανία, και αυτοί διαλυμένοι ήσαν, τον βρήκε και του μίλησε για τον πατέρα του, του μίλησε ότι πρέπει να είναι υπερήφανος για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Χάινριχ ήταν ένα 9χρονο παλικαράκι που είχε χάσει τον πατέρα του βία, είχε χάσει το θείο του που δεν γνώρισε καν, είχε χάσει τον αδερφό του που πέθανε, και ένας άλλος ο Βόλφραγκ Ματίας, ένας άλλος πέθανε 2 χρονών εκεί μέσα στον πόλεμο, και οι συνθήκες του πολέμου, οι αδυσόπιτες αυτές οι συνθήκες του πολέμου, αλλά η μάνα του όμως τον είχε γαλουχίσει έτσι όμορφα, ούτως ώστε με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ενώ ήταν μόνο 9 χρονών, κατάλαβε τα πάντα. Κατάλαβε τα πάντα ο άνθρωπος αυτός και, εν πάση περιπτώσει, επήλθε και μια ιστορική, παύλα, οικογενειακή, συναισθηματική ισορροπία. Αυτή που ήθελε ο άνθρωπος.
1: Και είναι πολύ ωραίο ότι οι απόγονοι και του Τζέσι και του Γερμανού

0: Οι απόγονοι κράτησαν επαφή μεταξύ τους και προχώρησαν μάλιστα, όπως γράφει στο βιβλίο, και σε κοινές δράσεις. Δηλαδή τα παιδιά για τα εγγόνια τους. Έτσι κάνανε και, κάνανε και ντοκιμαντέρ για τους δύο προγόνους τους, τους σπουδαίους. Και επίσης παρουσιάστηκαν και σε πάρα πολλές δημόσιες εκδηλώσεις και επίσης πήραν έφημες μνήες και βραβεία για λογαριασμό των προγόνων τους και τα λοιπά. Και να πούμε βέβαια ότι τα καθεστώτα τους και ιδίως το αμερικάνικο, και όταν γύρισε ο Τζέσε Όουενς με 4 χρυσά μετάλλια από τους Ολυμπιακούς του 1936, γιατί δεν πήρε μόνο το χρυσό στο Άλμεϊς Μήκος, πήρε και στα 100 μέτρα και στα 200 μέτρα και στη σκηταλοδρομία 4%. Με 4 χρυσά γύρισε ο Μαύρος. Και γύρισε στην Αμερική και δεν έβρισκε δουλειά. Δεν είχε δουλειά. Τι δηλαδή πήρα. Φυτοζωούσε αυτός και η οικογένειά του.
1: Έτρεχε,
0: επειδή ήταν Μαύρος.
1: Έτρεχε με άλογα. Και
0: με άλογα και αυτοκίνητα έτρεχε.
1: Τον νίκιαζαν κάποιοι μάνατζερ.
0: Τα συναγωνιζόταν, ας πούμε, ως θέαμα.
1: Ακριβώς. Τον νίκιαζαν μάνατζερ.
0: Σε φτύλα δηλαδή.
1: Βεβαίως. Έλεγε ο ίδιος ότι είχα 4 χρυσά μετάλλια, αλλά δεν μπορούσα να φάω 4 χρυσά μετάλλια. Έπρεπε να. Ξέρω, λέει, είναι εξευθυλιστικό για έναν Ολυμπιονίκη να τρέχεις με ανταγωνισμό τα άλογα, αλλά όμως δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.
0: Και αυτό το έκανε σχεδόν από ό,τι έχω καταλάβει για καμιά 20ετία,
1: βεβαίως,
0: μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1950, που άρχισε να αναγνωρίζεται.
1: Άρχισε να αναγνωρίζεται, άρχισε να παίρνει άλλες θέσεις, ναι. Έγινε σχολιαστής μετά.
0: Εντάξει, μετά βελτιώθηκε αισθητά η ζωή του, αλλά μεσολάβησε μια 20ετία από τα 4 χρυσά μετάλλια.
1: Τραγική, δραματική. Ναι.
0: Θα μπορούσε να έχει αυτοκτονήσει ο άνθρωπος. Ναι, από αυτό, από την ταπείνωση, από αυτό που του κάνανε.
1: Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μεγαλώσει έτσι. Έτσι μεγάλωσε όλη τη ζωή, μέσα στο διωγμό, μέσα στην απαξίωση. Και
0: ήθελα εδώ, Αντώνη Νάτση, να ακούγαμε ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει η Billie Holiday, το Strange Fruit, που δεν ξέρω αν ξέρει ο κόσμος, καλά η ερμηνεία είναι συγκλονιστική, το τραγούδι, τα λόγια όλα, αλλά αυτή το Strange Fruit, δηλαδή τα περίεργα φρούτα, είναι οι μαύροι που τους έχουν λιντσάρει και τους έχουν κρεμάσει από τα δέντρα. Και τους παρομοιάζει με παράξενα φρούτα, ας πούμε, έτσι. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή αυτός ο...

0: Θέλεις να σου πω και κάτι τρομερό που έγινε, αγαπητέ Στέλιο, το 1904 οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν στον Άγιο Λουδοβίκο, στο Σεν Λούις. Εκεί συνδυάστηκαν πάλι με μια εμπορική έκθεση, όπως και
1: στην καινούργιοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Ναι, πια. Για τους καινούργιους μιλάω. Mm. Ένα από τα αξιοθέατα που τίμασαν οι Αμερικανοί τότε ήταν ένα κλειστό, όπως είχαν οι Αμερικανοί παλιά που κλείνανε τα άλογα και τα πρόβατά τους, ξέρω εγώ, με ξύλινα περιφράγματα. Λοιπόν, είχαν βάλει μαύρους και είχαν βάλει ταμπέλα επάνω, Human Zoo.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ο ανθρώπινος ζωολογικός κήπος. Που έρχεται να δέσει με το τραγούδι που είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, τα κάνανε και οι Ευρωπαίοι στο Μεσοπόλεμο, στην Ευρώπη, ναι. Και στο Παρίσι και στο Βερολίνο και αυτά, και είχαν και. Το στενάχωρο είναι ότι πηγαίναν εκατομμύρια άνθρωποι για να δουν τα ανθρώπινα ζώα. Και αν σκεφτείς ότι σήμερα βγαίνουν οι σιωνιστές στο Ισραήλ και αποκαλούν τους Παλαιστίνιους ανθρώπινα ζώα, καταλαβαίνεις πόσο βαθιά είναι ριζωμένος ο φασισμός και δεν έχει ξεριζωθεί, γιατί δυστυχώς και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η αποφασιστικοποίηση στο δυτικό κόσμο δεν έγινε, έγινε υποτυπωδός και ενσωματώθηκαν στα καθεστώτα οι φασίστες, γιατί οι φασίστες δεν ήταν λίγοι στην Ευρώπη και στην Αμερική, ήταν μια εποχή πλειοψηφία. Έτσι.
0: Και όπως ίσως και τώρα.
1: Και όλοι αυτοί ενσωματώθηκαν και έχουμε τους απογόνους τους, όπως είναι ο Γερμανός Πρωθυπουργός, ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, που είναι απογονής Ναζί.
0: Ναι.
1: Και πολλοί άλλοι βεβαίως, αλλά κυρίως δεν έχει να κάνει τόσο με την βιολογική μεταφορά του ναζισμού, έχει να κάνει με την πολιτισμική, την κοινωνική, που είναι ενσωματωμένη μέσα σε αυτές τις δυτικές, τις άκρως ανταγωνιστικές καπιταλιστικές κοινωνίες της Δύσης, δυστυχώς, που έχουν μια πολύ όμορφη πλευρά, αλλά στον πυρήνα τους, στη βάση τους, και τώρα που περνούν κρίση και είναι σε παρακμή, ο φασισμός εκδηλώνεται με πάρα πολλές μορφές και είναι εξίσου απειλητικός με το παρελθόν.
0: Έχεις δίκιο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συμφωνώ μαζί σου. Τελειώνοντας το βιβλίο, γράφω συγκεκριμένα: σήμερα που ο ρατσισμός φουντώνει ξανά όπως η φωτιά από τον άνεμο, η φιλή ανάμεσα στον Τζέσε Όουενς και τον Λουτς Λόγκ είναι μία ακόμα απόδειξη ότι δεν φτάνουν οι νόμοι για να εξαλειφθεί ο ρατσισμός. Η βία, το μίσος, ο φόβος, η μισολοδοξία και η προκατάληψη. Είναι, εγώ τα νιώθω δίπλα μου, ναι. Και τα νιώθω συνεχώς, καθημερινά, όλο και μεγαλύτερα. Ναι. Και από ανθρώπους οι οποίοι διατυμπανίζουν ότι δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία την πολιτική, αλλά ότι ανήκουν σε πιο πρωτοποριακές, ναι, ιδεολογίες. Όμως είναι ο ρατσισμός και ο φασισμός είναι μπολιασμένος σε πολλούς μέσα μας, δυστυχώς, και κάποια στιγμούλα βρίσκει την ευκαιρία και ξαναφουντώνει.
1: Μα δεν το βλέπουμε αυτό, γιατί πολλές φορές νομίζουν οι άνθρωποι ή τους βολεύει ότι ο φασισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται με έναν ενεργό τρόπο. Δηλαδή επιτίθεσαι στον άλλον ή βγαίνεις δημόσια και τον μειώνεις ή τον σκοτώνεις ή τον βασανίζεις ή τον αποκλείεις. Αλλά έλα που ο φασισμός στην εξελιγμένη του μορφή εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παθητικότητα των ανθρώπων απέναντι στα φασιστικά φαινόμενα. Αυτή είναι η χειρότερη μορφή του φασισμού, γιατί βλέπεις τώρα όλο το δυτικό κόσμο να έχει όλο, στη μεγάλη του πλειονότητα, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που αντιδρούν, αλλά αυτός ο κόσμος ο παθητικός που παρακολουθεί τώρα πάνω από 2,5 χρόνια τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, 20.000 παιδιά σκοτωμένα, θαμμένα κατά τα ερείπια, γυναίκες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, 73.000 σκοτωμένοι μόνο στη Γάζα, 4.000 σκοτωμένοι μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα στο Λίβανο, άλλοι 4.000 σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Δηλαδή υπάρχουν στατιστικές μετρήσεις από σοβαρούς φορείς που λένε ότι μόνο οι νεκροί στην Παλαιστίνη είναι 200.000. Αυτή η παθητικότητα του δυτικού κόσμου δεν είναι μια έκφραση του φασιστικού φαινομένου, των φασιστικών αντιλήψεων. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ενεργοποιείται ο πολίτης, γιατί φαίνεται στο βάθος του, γιατί αν σκότωνες τον αδερφό του, τη μάνα του ή το παιδί του, θα εξεγειρόταν. Το γεγονός ότι δεν εξεγείρεται για αυτούς σημαίνει ότι τους θεωρεί υπανθρώπους, τους θεωρεί κατώτερους. Αυτός είναι ο πυρήνας. Η βάση του φασισμού είναι αυτή.
0: Αυτό είναι. Έτσι. Και μάλιστα το είχε περιγράψει πριν από χρόνια. Μου το θύμισες με όλα αυτά τα πολύ εύσοχα που είπες, Τέλειο. Μου θύμισες τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που είπε: εκείνο για το οποίο η γενιά μας θα μετανιώσει κτρά κάποια στιγμή δεν είναι όλα αυτά που έκαναν οι κακοί, αλλά η ένοχη σιωπή των καλών.
1: Των καλών. Ναι, συγκλονιστικό είναι αυτό.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι, και τα λέει όλα.
0: Και τα λέει όλα.
1: Και πολύ συνοπτικά. Εγώ είπα ένα σωρό λόγια.
0: Όχι, τα είπες, είχαμε και στοιχεία και πληροφορίες τώρα μέσα από αυτά που είπες.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα όμως, με ρώτησες προηγουμένως και για τον φίλο μας, τον Θεοδόσιο, που κατήργησε τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες και ό,τι άλλο ελληνικό έβρισκε μπροστά του. Έτσι οι Ολυμπιακοί αγώνες το 393 διοργανώθηκαν για τελευταία φορά, έχοντας κάνει 293 Ολυμπιάδες.
1: Πω, συγκλονιστικό, ναι. Καταπληκτικό.
0: Την επόμενη χρονιά αποφάσισε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Γιατί
1: επειδή... Που βέβαια οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν απλώς αθλητικοί αγώνες, ήταν το ενοποιητικό στοιχείο των ελληνικών πόλεων.
0: Όχι, έτσι, μόνο,
1: του ελληνισμού.
0: Όχι μόνο. Ο μέγας αυτός ύφητος, ο οποίος αν συγκρίνουμε τις εποχές και καταλάβουμε, το 884 πήρε δίπλα τον Κλεοσθένη από την Πίσα και τον Λικούργο από τη Σπάρτη και έφτιαξαν την πρώτη παγκόσμια συνθήκη. Έφτιαξαν την τριμερή συνθήκη. Ένας εκ των όρων της συνθήκης ήταν η Εκεχηρία. Γιατί όμως πήρε τον Λικούργο? Πήρε γιατί ήθελε να διεθνοποιήσει τους αγώνες, να τους κάνει πιο μεγάλους, να φύγουν από την τοπική υπόθεση που ήταν οι αγώνες μόνο για τους γείτονες εκεί και να τους κάνει μεγάλους. Και γι' αυτό το λόγο η μεγάλη αυτή μορφή κατάφερε να τους μεγαλώσει τους αγώνες και να τους κάνει παγκόσμιους σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, και Μικρά Ασία και κάτω Ιταλία και Βόρεια Αφρική.
1: Λοιπόν, Αντώνη Νάτση, κοίτα, κάτι είπαμε σήμερα. Έχουμε πολλά. Λοιπόν, τώρα, γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε 2 ώρες για τη μουσική, που είναι η κοινή μας αγάπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό θα το κρατάμε, γιατί θα μιλήσουμε για μουσική και θα βάλουμε και μουσικές. Θα φέρεις εσύ τις μουσικές σου, αυτά που θέλεις, δειγματοληπτικά δηλαδή, θα φέρω και εγώ μερικά και θα κάνουμε και μια εκπομπή για τη μουσική.
0: Μιας και είσαι δοτικός όμως, ναι, θα μου κάνεις ένα χατήρι?
1: Πες.
0: Να μου βάλεις ένα κομμάτι?
1: Όχι, ποιο κομμάτι? Ναι, θα
0: θέλω να μου βάλεις ένα αδικημένο κομμάτι, ναι, του Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έτσι. Είναι μόνο μουσική.
1: Τίτλος.
0: Πρωινό στο Ναύπλιο.
1: Ναι, με αυτό θα κλείσουμε. Αντώνη Νάτση, σε χίλιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά για την υπομονή του και τη συνδρομή του. Και τη Βούλα Κώστα, η οποία από σήμερα αναπληρώνει την Μαριάνθη Πατσελή, στην οποία, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, τη δώσαμε μια έτσι ευρύχωρη άδεια να ξεκουραστεί, γιατί πράγματι ήταν κουρασμένη, και την περιμένουμε μετά με το καλό να γυρίσει, αφού περάσει πολύ καλά στην πατρίδα της, στην Λέσβο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη Νάτσιο σήμερα ήταν πάλι ο Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο. Να είμαστε καλά, με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Την πρίκα του προκειμένου να διεκδικήσει υψηλό ευρωπαϊκό αξίωμα στο επόμενο διάστημα, χτίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν ώψη και της εξαιρετικά επισφαλούς επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Τη μεθόδευση φέρνει στο φως σήμερα η Αυγή της Κυριακής. Η πρόωρη αποπληρωμή διμερών δανείων που παρουσιάζεται ως δήθεν ελάφρυνση για τις επόμενες γενιές είναι το κλειδί που χτίζει την πρίκα του Πρωθυπουργού και υπηρετεί τις πολιτικές φιλοδοξίες του. Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων βελτιώνει τους προϋπολογισμούς της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας άμεσα και πάντως νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Ταυτόχρονα, η πρόωρη αποπληρωμή ρυθμισμένου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους ελληνικού χρέους γίνεται σε βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας, στην οποία κοστίζει, σύμφωνα με υπολογισμούς, περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπολογίζεται ότι στην τετραετία 2022-2026 αποπληρώθηκαν διμερή δάνεια του πρώτου μνημονίου ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής έως το 2041. Μάλιστα, το ποσό εξασφαλίστηκε από το σκληρό μαξιλάρι 15,7 δις ευρώ, μέρος του συνολικού μαξιλαριού που άφησε στο Δημόσιο Ταμείο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία εκτιμάται ότι έχουν λάβει 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα προχωρά στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων με επιτόκιο περίπου 1,5%, την ώρα που το ελληνικό χρέος εκδίδεται με κόστος το 4%, εκτιμόμενη επιβάρυνση 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στους αγώνες και την ιστορικότητα της Αυγής, αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία των 74 χρόνων της ζωής της, από το 1952, αναφέρθηκε με ανάρτηση της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημειώνει η Ρένα Δούρου, η Αυγή κουβάλησε στις λέξεις της, τις ήττες και τις νίκες μιας ολόκληρης αριστεράς, τους διωγμούς, τις εξορίες, τις μικρές και μεγάλες κατακτήσεις. Και έγινε το χαρτί πάνω στο οποίο γράφτηκε με πόνο και ελπίδα η αδιάκοπη πίστη πως κανένας αγώνας για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη δεν πηγαίνει πραγματικά χαμένος. Η Ρένα Δούρου θυμίζει τους ιστορικούς διευθυντές της εφημερίδας, διανοητές και συγχρόνως αγωνιστές, όπως ο Μανώλης Γλέζος, ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Γρηγόρης Γιάνναρος, ο Λευτέρης Βουτσάς, ο Κώστας Φιλίνης, ο Σοφιανός Χριστοστομίδης, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, ο Άγγελος Ελεφάντης, ο Φίλιππος Σιλίου, ο Κώστας Κάρης. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Μνήμης του Δουλεμπορίου και της κατάργησής του, 23 Αυγούστου, ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα θυμίζουν ότι ακόμα σήμερα το τράφικινγκ ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, καλά κρατεί, είτε πρόκειται για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για καταναγκαστική εργασία και άλλες μορφές σύγχρονης δουλείας. Όπως υπογραμμίζει η Έλενα Ακρίτα, τα αιτήματα της 23ης Αυγούστου 1791, όταν ξεκίνησε στη σημερινή ΑΕΤ η εξέγερση των δούλων που άνοιξε το δρόμο για την κατάργηση του διατλαντικού δουλεμπορίου, παραμένουν σήμερα απολύτως επίκαιρα. Πρόληψη, προστασία και ουσιαστική στήριξη των θυμάτων, αυστηρή δίωξη των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη και την ευαλωτότητα. Η κατάργηση της δουλείας δεν ολοκληρώθηκε το 19ο αιώνα. Συνεχίζεται όσο υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, σημειώνει η Έλενα Ακρίτα. Παρέμβαση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά, ο οποίος αποδόμει το μύθο που καλλιεργεί η κυβέρνηση περί δήθεν μείωσης της φορολογίας στην επταετία διακυβέρνησής της, με αφορμή έρευνα που δημοσίευσε χθες η εφημερίδα των συντακτών. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι τα φορολογικά έσοδα από 51 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 εκτινάσονται στα 73 δισεκατομμύρια το 2026. Δηλαδή 22 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι, σημειώνει ο Νίκος Παπάς. Επικαλείται δε επίσημα στοιχεία. Από το 2021 ως το 2025 οι συνολικοί φόροι αυξήθηκαν κατά 49% και η εισπράξη ΦΠΑ κατά 61%, όταν το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 12%. Ποιος πληρώνει λοιπόν? Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους για αυτούς που έχουν και φορτώνει το λογαριασμό στην κοινωνική πλειοψηφία, υπογραμμίζει ο Νίκος Παπάς. Νέα γυναικοκτονία βρίσκεται πίσω από τους δύο νεκρούς που βρέθηκαν τα ξημερώματα σήμερα θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στην είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Ο άνδρας είχε στήσει ενέδρα στην 45χρονη γυναίκα, με την οποία υπήρξε ζευγάρι στο παρελθόν, την οποία σκότωσε χωρίς να προηγηθεί καυγάς. Όταν εκείνη έβγαινε από την έξοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε με την κόρη της, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε εν ψυχρό, τραυματίζοντας την θανάσιμα, και στη συνέχεια έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Όπως προκύπτει, πυροβόλησε τη γυναίκα τρεις φορές, με την τρίτη να είναι η θανάσιμη. Η γυναίκα είχε γεννηθεί στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Ο 48χρονος άνδρας ήταν επίσης αλβανικής καταγωγής. Οι αρχές εξετάζουν επίσης ένα περιστατικό του 2024, όταν η 45χρονη είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι πρώην σύντροφός της, μετά το χωρισμό τους, είχε πάρει το μηχανάκι της και δεν το επέστρεφε. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει το όπλο του εγκλήματος, ενώ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι καταθέσεις από το στενό περιβάλλον των δύο ανθρώπων και της κόρης αναμένεται να φωτίσουν την υπόθεση σχετικά με το κίνητρο και τη σχέση των δύο. Σε τροχιά καύσωνα και ακραία ζέστης βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει περαιτέρω τις επόμενες μέρες και τις θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ έντονη είναι η θερμική επιβάρυνση στις περιοχές όπου επικρατούν παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες, στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Οι συνθήκες καύσωνα αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από αύριο η ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο θα οδηγήσει σε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν, με 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και 39 με 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Παρόμοια εικόνα αναμένεται να επικρατήσει την Τρίτη και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, προκαλώντας πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται να επιστρέφει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από σήμερα οι κλιματιζόμενες αίθουσες της Λέσχης Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, κάθε χώρα που συμμετέχει στην εφαρμογή οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν θεωρείται εχθρός, δήλωσε ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζαΐ. Δηλώνουμε σε όλες τις χώρες γύρω μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου: μην συμμετέχετε στον οικονομικό πόλεμο που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος μετά την ανακοίνωση από τη Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση επί της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει και αυτός τους τόνους, καθώς επανέλαβε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούς είναι πλέον αμερικανικό έδαφος. Με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Social Truth, στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ και τη Λεζάντα, νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουάσιγκτον έχει καλέσει τις κυβερνήσεις περιλαμβανομένου του Πεκίνου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομόνωσης της ιρανικής οικονομίας. Ωστόσο, η Κίνα, στρατηγικός οικονομικός εταίρος του Ιράν, έχει επικρίνει αυτή την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις και πιέσεις δεν πρόκειται να επιλύσουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων του Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τη χώρα μέχρι νεοτέρας. Αύριο το βράδυ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπεσέντ, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, όπου αναμένεται να αποκαλύψει τις σκληρότερες των κυρώσεων στην ιστορία, όπως λένε, σε βάρος του Ιράν. 5 θάνατοι που συνδέονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν χθες στη Βόρεια Μακεδονία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, ενώ μαζικές επιχειρήσεις ψεκασμού διεξάγονται κατά των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 43 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στη χώρα, τα περισσότερα στη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων. Στις αρχές Αυγούστου, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση επιδημίας σε δήμους των Σκοπίων και στις γύρω περιοχές. Πυραυλικό πρόγραμμα αξίας 12 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την αποτροπή της Ρωσίας σχεδιάζει η Γερμανία, σύμφωνα με έγγραφα του Γερμανικού Υπουργείου Άμυνας που επικαλείται το Πολίτικο. Πρόκειται για ένα νέο οπλοστάσιο όπλων μεγάλου βεληνικούς που θα δώσουν στις γερμανικές δυνάμεις τη δυνατότητα να χτυπούν στόχους εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, περιλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, αεροδρομίων, εκτοξευτών πυράβλων και κόμβων ανεφοδιασμού. Τα πρώτα όπλα αναμένονται από το επόμενο έτος, ενώ τα πιο προηγμένα συστήματα θα κατασκευάζονται από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και σχεδιάζονται για τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, σπουδαία νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών με ανατροπή 3-2 εναντίον της Ουκρανίας. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στο δεύτερο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο φιλοξενείται στο Μπρνό της Τσεχίας, κάνοντας καθοριστικό βήμα πρόκρισης στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Και στους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής που συνεχίζονται σήμερα με τις αναμετρήσεις Όφη Βόλος στις 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30 το βράδυ. Αναβλήθηκε ο αγώνας Παναθηναϊκός Κηφισιά και θα οριστεί πιθανότατα για τα μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 και από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 2 από το κόκκινο. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
3: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
5: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
6: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
7: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο ετησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για τη μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστικία τάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μια μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Μπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι οι συγγραφείς ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά, 10 έως 30 Αυγούστου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

πέντες κύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πίνας μένεις κύλης του παράδεισου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξης του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου.
2: Καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΑΣΚΙ, η ιστορία στο κόκκινο. Είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον Γιώργο Γούση και τον Παναγιώτη Πανταζή, δύο εξαιρετικούς δημιουργούς κόμικς και εικονογράφους. Σήμερα η εκπομπή μας θα κινηθεί σε αρκετά διαφορετικά νερά από συνήθως. Δεν θα συνομιλήσουμε με ιστορικούς. Θα μιλήσουμε για το κόμικ, την τέχνη του κόμικ, την πορεία του στην Ελλάδα και τη σχέση του με το δικό μας αντικείμενο, δηλαδή την ιστορία, με κάποια σύγχρονα παραδείγματα έργων που έχουν δημιουργήσει ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Το κόμικ πάντως είναι ένα είδος που έχει μια μακρά ιστορία στην Ελλάδα, μακρύτερη από όσο συχνά πιστεύουμε. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχει γίνει μια ενδιαφέρουσα ανανέωση σε αυτό το πεδίο, οπότε είναι μια καλή αφορμή με την κυκλοφορία διάφορων έργων που θα συζητήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς σχετίζεται αυτό το είδος με τις αναπαραστάσεις μας για το παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους ίδιους μας τους καλεσμένους, τον Γιώργο Γούση και τον Παναγιώτη Πανταζή, ξεκινώντας από το να χαρτογραφήσουμε λίγο τη σχέση τη δική τους με το πεδίο που συζητάμε σήμερα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Γιώργος.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης.
2: Αφού λοιπόν είστε και οι δύο πάνω κάτω συνομήλικοι μεταξύ σας, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το πώς η δική σας γενιά των comic artists, δηλαδή των δημιουργών comics, ήρθε σε επαφή με αυτό το είδος. Θέλω λοιπόν να μπορείτε να μου πείτε λίγο πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το comic, πώς προέκυψε στην πορεία σας, πώς το συναντήσατε και πώς τελικά πήρατε το δρόμο να ασχοληθείτε στα σοβαρά με αυτό ως επαγγελματίες.
3: Εγώ ασχολήθηκα με τα κόμιξ 19 περίπου χρονών. Σκεφτείτε το όταν πέρασα, ας πούμε, στα ΤΕΙ γραφιστικής. Και τότε δοκιμάζοντας διάφορα πράγματα ως πρωτοετής φοιτητής καλλιτεχνικά, δοκίμασα να κάνω και ένα κόμικ με τα οποία η σχέση μου ήταν τυπική ως τότε. Αναγνωστικά δηλαδή, διάβαζα τα κλασικά Asterix, Lucky Luke, μικρότερος. Δεν ήμουν φανατικός καταναλωτής ή αναγνώστης σε τίποτα, ούτε Marvel ούτε τίποτα. Είδα ότι κυκλοφορεί το 9 της Ελευθερωτυπίας, ένα ένθετο περιοδικό για κόμικ, και αποφάσισα να πάρω μέρος σε ένα διαγωνισμό που διοργάνωναν κάθε χρόνο στα νέα ταλέντα. Το βασικό ήταν όμως ότι κάνοντας το πρώτο κόμικ συνειδητοποίησα τι πράγμα μου αρέσει πραγματικά να κάνω. Ενώ ως τότε ήμουν ένα παιδί που υποτίθεται είχα έφεση στη ζωγραφική και ταυτόχρονα όμως βαριόμουν να ζωγραφίζω. Κάνοντας ένα κόμικ συνειδητοποίησα ότι αυτό που με αφορά περισσότερο είναι το να αφηγούμε ιστορίες και χρησιμοποιώντας την έφεση που είχα στη ζωγραφική και την τάση μου στο να ψάχνω και να φαντάζομαι διάφορα πράγματα, συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι αυτό που μου ταιριάζει καλύτερα.
4: Εγώ αντίστοιχα είχα επίσης όπως και ο Γιώργος μια ζωή που ζωγράφιζα. Δεν είχα ασχοληθεί με τα κόμιξ φανατικά ή κάτι σαν αναγνώστηση ή συλλέκτης. Ωστόσο μια συγκυρία που με πέτυχε στο να διαβάζω αρκετά συχνά τη Βαβέλ ήταν όταν παράλληλα με αυτό το διάστημα ένας φίλος τότε μου πρότεινε να μου γράψει κάποιες ιστορίες και εγώ να τις σχεδιάσω σε κόμιξ. Δεν το είχα ξανασκεφτεί να το κάνω, παρότι ζωγράφιζα από πάρα πολύ μικρός. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και έτσι και με μένα, όταν δοκίμασα το συνδυασμό του να πω ιστορίες ζωγραφίζοντας, συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο το κάλεσμά μου, ας πούμε έτσι. Και αυτό έγινε παράλληλα με τις σπουδές μου στην αρχιτεκτονική. Ήμουνα κάπου στη μέση και μέχρι να τελειώσω τις σπουδές είχα αποφασίσει ότι το επάγγελμά μου έμελε να είναι τα κόμιξ. Δηλαδή αποφάσισα θα παλέψω να είναι αυτή η δουλειά μου και όχι αρχιτεκτονική.
2: Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Ξεκινάμε με έτσι μια έκεντρη αφήγηση. Δεν έχουμε την κλασική περίπτωση ανθρώπων οι οποίοι έχουν γεννηθεί για αυτό και κάποια στιγμή απλώς τυχαίνει να μπουν σε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι συναντάτε και δύο τα κόμιξ στην πορεία σας. Εδώ για τους ακροατές που δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με το αντικείμενο, να κάνουμε το βασικό διαχωρισμό ότι σε ένα κόμικ, όπως εντάξει, αυτό είναι γνωστό, υπάρχει ο συνδυασμός εικόνας και κειμένου, δηλαδή σενάριου. Και ο Γιώργος και ο Παναγιώτης αναλαμβάνουν το εικαστικό κομμάτι, δηλαδή αυτό που λέμε το σχέδιο.
3: Όχι μόνο, κυρίως στα πρώτα μας βήματα, αλλά και ακόμα θεωρείται το κόμικ ένα πράγμα που μπορεί να κάνει ακόμα και ένας μόνος του. Δηλαδή, στην αρχή σίγουρα οι δυο μας γράφουμε τα σενάρια που σχεδιάζαμε. Απλώς στην πορεία χρησιμοποιούμε και συνεργάτες που ας πούμε ότι έχουν μια περισσότερη έφεση στο κείμενο. Πάντα όμως είναι συνδυαστική δουλειά.
4: Και εγώ αντίστοιχα, παρότι ξεκίνησα με σενάρια άλλου, αφού έκλεισε το κύκλο του αυτή η κατάσταση, μετά για πάρα πολλά χρόνια ήθελα να πω μόνο δικές μου ιστορίες και αφού ένιωσα ότι έφτασα πάλι, έκλεισε ένας άλλος κύκλος, ένιωσα ότι η νέα πρόκληση είναι να χρησιμοποιήσω την όποια εμπειρία απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζοντας για να ξανασυνεργαστώ με ανθρώπους στο σενάριο, που ένιωθα ότι πλέον έχουν να μου δώσουν κάτι παραπάνω, όπως εγώ αντίστοιχα θα είχα να δώσω παραπάνω στο σχέδιο.
2: Αυτό που κρατάμε λοιπόν είναι ότι βασικά αν το κόμικ είναι κάτι, είναι μια ανάγκη να πούμε μια ιστορία, όπως είναι διάφορα είδη αφήγησης, είναι και μία από αυτές το κόμικ, και ένα άλλο είδος αφήγησης είναι αυτό που λέμε ιστορία. Τώρα, ας περάσουμε όμως λίγο σε μία έτσι γενεαλογία του ελληνικού κόμικ. Δεν θα φτάσουμε πολύ πίσω, θα λέγαμε ότι μια πρώτη εμφάνιση του σύγχρονου κόμικ όπως το γνωρίζουμε στην Ελλάδα είναι τα κλασικά εικονογραφημένα από τη δεκαετία του 50, αλλά ας μην φτάσουμε ως τόσο πίσω. Κυρίως γιατί θέλω να μου πείτε τη δική σας προσωπική εμπλοκή με κάποια νεότερα έντυπα που θεωρούνται πολύ σημαντικά. Στην Ελλάδα αυτό που λέμε κόμικ για ενηλίκους ξεκινάει στη μεταπολίτευση. Ξεκινάμε τη Βαβέλ το 1981, την πολύ γνωστή Βαβέλ, με το Παραπέντε το 1984 και με άλλα αντίστοιχα έντυπα. Και στη συνέχεια, μετά από αρκετά χρόνια, εμφανίζεται και το 9 της ελευθεροτυπίας που είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, το οποίο νομίζω ότι είναι ο επόμενος μεγάλος σταθμός. Αν βάλουμε λοιπόν αυτά τα τρία έντυπα στη σειρά, ας πούμε, σας ποια είναι η εντύπωση που σας έχει μείνει από αυτά τα έντυπα, είτε ως αναγνώστες είτε ως επαγγελματίες στη συνέχεια, τα θεωρείτε προγόνους σας κατά κάποιο τρόπο και τι άφησαν στο ελληνικό κόμικ, θεωρείτε?
4: Εγώ με τη Βαβέλ άρχισα να ασχολούμαι, ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου ενασχόληση σαν αναγνώστης. Θα την έψαχνα στο περίπτερο, θα την περίμενα. Μέσα από τη Βαβέλ έμαθα πολλούς ενδιαφέροντες δημιουργούς που τους έψαξα και εκτός Βαβέλ, να βρω τα βιβλία τους, να βρω περαιτέρω κυκλοφορίες τους. Και ήταν κυρίως από το αμερικάνικο indie ρεπερτόριο, παράδειγμα ο Adrian Tomini, ο Charles Burns, σε αντίθεση ας πούμε με τον περισσότερο κόσμο που από τη Βαβέλ κράτησε Ευρωπαίους δημιουργούς. Έτσι, εντυπωσιάστηκε, εμένα με τράβηξε περισσότερο αυτό. Και στη συνέχεια ήταν το 9, το οποίο επειδή ήξερα ότι αν ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά με τα κόμικ στην Ελλάδα, θα έπρεπε να περάσω από το 9, γιατί το 9 πλήρωνε και σου έδινε έφτανε τη δουλειά σου σε ένα μεγάλο κοινό. Άρχισα να το διαβάζω. Στην αρχή δηλαδή είχα ψηλοδιαφορίες για την ύπαρξη του, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά μετά αυτό κάθε Τετάρτη το έψαχνα, το διάβαζα και μετά έγινα και μέρος του σαν δημιουργός.
3: Και εγώ το ίδιο, αλλά με την ανάποδη σειρά, γιατί εγώ ανακάλυψα πρώτα το 9, την ύπαρξή του, και μετά ανακάλυψα ότι υπάρχουν και άλλα περιοδικά κόμικ. Και εν τέλει κατάλαβα ότι όντως στη Βαβέλ, ας πούμε, το αισθητικό κριτήριο και τι αποφάσεις που παίρνανε για το τι θα δημοσιεύσουν ήταν πιο κοντά και μου φαίνονταν πιο ενδιαφέροντα κόμικ. Οπότε άρχισα να επηρεάζομαι και να τα ψάχνω. Όμως παρόλα αυτά θεωρώ ότι το 9 ήταν ο καταλύτης γενικά για την ελληνική σκηνή κόμικ. Ακόμα και σήμερα, γιατί είναι το πρώτο έντυπο που λόγω της συχνής του κυκλοφορίας και του ότι είχε αμοιβές για τους δημιουργούς, δημιούργησε επαγγελματική, ας πούμε, ιδεολογία και έκανε να νιώθουν τους δημιουργούς όχι ότι κάνουν το χόμπι τους, αλλά ότι δουλεύουν, αμοιβονται και αυτό το πράγμα έχει αντίκρισμα. Οπότε εγώ τυχαία, δηλαδή η πρώτη μου δουλειά που δημοσίευσα στο 9 ήταν η πρώτη μου δουλειά που έκανα και η πρώτη δουλειά που αμύθηκα. Δεν υπάρχει καμία δουλειά για την οποία να μην έχω πάρει λεφτά. Οπότε θεώρησα ότι αυτό θα κάνω. Και έτσι πρέπει να είναι. Και το κυνήγησα από εκεί και πέρα. Το οποίο το θεωρώ βασικό για τη δικιά μας γενιά, γιατί έφτιαξε, ας πούμε, επαγγελματίες.
4: Ακριβώς. Δημιούργησε ένα work ethic για τους Έλληνες δημιουργούς που μέχρι τότε φτιάχναν τη δουλειά τους για να τη δώσουν σε φανζίν ή να τη βάλουν στη Βαβέλ, που από ό,τι ξέρω δεν έδινε αμοιβές. Με αποτέλεσμα, όταν πληρώνεσαι από ένα εβδομαδιαίο περιοδικό, μετά κοιτάς και τι παραπέρα υπάρχει. Υπάρχει Αμερική, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει να βγάλεις και άλλα βιβλία. Και ναι, συμφωνώ και εγώ πάρα πολύ ότι εκεί ήταν όλη η προσφορά και το που έστριψε όλο αυτό για τους Έλληνες δημιουργούς, σαν πορεία.

0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε και οι δύο. Δική μου πλευρά είναι η αντίστροφη προφανώς. Είμαστε πάνω κάτω συνομήλικοι, αλλά εγώ σαν αναγνώστης θυμάμαι και εγώ ότι το 9 ήταν πρώτος μεγάλος σταθμός, ας πούμε, μαζέματος τέτοιων ανθρώπων. Και φαίνεται ότι η ελληνική κοινότητα, επαγγελματικά τουλάχιστον, συγκροτήθηκε αρκετά αργά. Δηλαδή, μιλάμε για δεκαετία, τέλη δεκαετίας 90, αρχές δεκαετίας 2000, από ό,τι θυμάμαι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν είναι καθόλου μα καθόλου αυτονόητο. Αντίθετα με τη σκηνή των κόμικ σε άλλες χώρες, ουσιαστικά αυτό που έχουμε πάλι γενικά μιλώντας, οι μεγάλες σκηνές κόμικ στον κόσμο είναι, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, κυρίως Γαλλία και Βέλγιο, και της Ιαπωνίας, που είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία, βέβαια. Εσείς θεωρείτε ότι από αυτές τις μεγάλες σχολές, ας τις πούμε έτσι σχηματικά, από ποιες έχει επηρεαστεί η Ελλάδα, η ελληνική σκηνή περισσότερο?
1: Απλώς να πω ότι δεν είναι απλά σχολές, είναι βιομηχανίες. Το οποίο παίζει και ρόλο, διότι μετατράπηκαν σε σχολές επειδή παράγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν. Το έχουμε εκβιομηχανοποιήσει, ας πούμε.
0: Οπότε, να μην ξεχνάμε ότι το κόμικ είναι και ένα προϊόν εκτός από μια τέχνη. Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
2: Το οποίο δεν είναι κακό.
1: Ναι, και το ενδιαφέρον για μένα στην ελληνική σκηνή είναι ότι ακριβώς επειδή εδώ δεν υπάρχει βιομηχανία, δεν υπήρξε ποτέ και ούτε υπάρχει ως τώρα σίγουρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κάθε καλλιτέχνης έχει κάνει το δικό του ταξίδι, ας πούμε, για να φτάσει να αποκτήσει τη δική του γλώσσα και το δικό του στίγμα. Οπότε μπορεί να είναι ένα τουρλού, ένα μίξ που έχει κάνει από μάγκα μέχρι λατινοαμερικάνικα κόμιξ. Και αυτό βγαίνει ότι ο καθένας έχει μια δικιά του τελείως προσωπική ταυτότητα, ακόμα και για το εξωτερικό. Δηλαδή, ένας Έλληνας καλλιτέχνης έχει ένα πολύ συγκεκριμένο. Έχει καταλήξει ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ, μια συγκεκριμένη γλώσσα αφήγησης, το οποίο δεν θα το βρουν σε Αμερικάνους και δεν θα το βρουν και πουθενά αλλού, γιατί μπορεί να είναι ένα μίξ κουφό, ας πούμε, που δεν περιμένεις να δεις.
2: Εγώ βλέπω σαν παρατήρηση γενικότερα ότι οι παλαιότεροι δημιουργοί, δηλαδή μεγαλύτεροι από εμάς, στην πλειοψηφία τους ήταν επηρεασμένοι από Ευρωπαίους δημιουργούς. Μετά στο ενδιάμεσο μάλλον η επιρροή βασική ήταν από Αμερική, δηλαδή εκεί που παίζουν οι δικές μας ηλικίες. Και έχω μια σαφή αίσθηση, περισσότερο δεν το βάζω σε στατιστικά ή κάτι τέτοιο, ότι τα παιδιά που έρχονται τώρα, τα παιδιά που είναι 20 χρονών και φτιάχνουν φανζίν και αυτοεκδόσεις, τέλος πάντων, ότι κοιτάνε περισσότερο προς τα μάγκα, ίσως.
1: Παρ' όλα αυτά είναι ότι όλοι στην αρχή έχουν μια, φαίνεται να έχουν μια βασική επιρροή από κάτι συγκεκριμένο, το οποίο όμως όσο περνάνε τα χρόνια και αν συνεχίσει να δουλεύει, ξέρεις, κάπως θολώνει το τοπίο και βγαίνει αυτό που έλεγα πριν.
2: Ναι, σαν ξεκίνημα το εννοούσα και εγώ, σαν αφετηρία του καθενός. Από εκεί πέρα γίνεται αυτό που λέει ο Γιώργος.
0: Πάντως νομίζω ότι αυτό πλέον είναι και ένα κάπως διεθνές φαινόμενο. Δηλαδή, λόγω του ότι πλέον είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να αποκτήσει μια διεθνή επιρροή από διάφορες διαφορετικές πηγές πραγματικά μέσω ίντερνετ, βάσει μέσω των σχετικών κοινοτήτων που υπάρχουν online. Η έννοια της σχολής, ας πούμε, και των επιρροών και τα λοιπά, όντως σχετικοποιείται κάπως όσο περνάνε τα χρόνια, πράγμα που γίνεται και σε άλλες τέχνες, γίνεται και στη μουσική και στον κινηματογράφο. Δηλαδή, νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η έννοια της εθνικής, ας πούμε, ή της ευρωπαϊκής ή της ιαπωνικής σχολής κάπως μετριάζεται όσο περνάνε τα χρόνια. Ίσως δημιουργούνται δηλαδή υβρίδια όλο και περισσότερο.
1: Μπορεί, δηλαδή, υπάρχουν παραδείγματα που έχουν βάλει στη βιομηχανία, ας πούμε, καινούργια στοιχεία που ξέρω εγώ να συνθέτουν ή αν ή βλέπουν ή πειράζουν το είδος τους. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πιο βασική η επιρροή που έχει η βιομηχανία πάνω στο έργο, που έχει να κάνει με τη γενικότερη αφήγηση, με το τι επιτρέπει, τι δεν επιτρέπει. Δηλαδή το να είναι λίγο διαφορετικά σχεδιασμένο δεν λέει κάτι. Τα γι' αυτά σουπεριοϊκά θα είναι πάντα σουπεριοϊκά και πάντα mainstream, ας πούμε. Εντάξει, προσπάθειες γίνονται, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ούτε από τη βιομηχανία ούτε από τους δημιουργούς να καταστρέψουν τη βιομηχανία.
2: Εντάξει, ναι, και εγώ τώρα καθαρά στο κομμάτι του πάει να κλείσει κάποιο εμπορικό κενό, ας πούμε. Θα δεις, ας πούμε, προσπάθειες ότι η Νταργκό, για παράδειγμα, που στην Ελλάδα την ξέρουμε από Asterix, Lucky Luke και τέτοια, ότι θα βγάλει Batman, που το σχεδιάζει Γάλλος ή Ιταλός, με στυλ ευρωπαϊκής, παλιά σχολής ευρωπαϊκής. Αλλά γενικότερα, εντάξει, πάντα από τη στιγμή που υπάρχουν περισσότερα ερεθίσματα είναι λογικό να υπάρξουν επιμιξίες, ας το πούμε, καλλιτεχνικές. Αλλά όσο υπάρχει αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι είναι μια βιομηχανία, οι ανάγκες είναι αυτές που είναι. Εντάξει, αν μιλάμε σε μικρότερη κλίμακα, εντάξει, φυσικά πάντα υπάρχουν και αυτοί που θα πειραματίζονται, όπως και να έχει. Και τώρα είναι και πιο εύκολο. Έχεις περισσότερες πηγές, ας πούμε, να κοιτάξεις.
0: Ας γυρίσουμε σιγά σιγά λοιπόν τη ματιά μας και προς το ελληνικό σκηνικό, κυρίως γιατί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 17 για την ακρίβεια, από το 2017, κυκλοφορεί στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια ένα νέο περιοδικό για κόμιξ, ο Μπλε Κομίτης, αν τον έχετε ακουστά, στον οποίο είναι αρχισυντάκτης ο Γιώργος και ο Παναγιώτης είναι σταθερός συνεργάτης. Εμένα μου φαίνεται, πέρα από το ότι ο Μπλε Κομίτης είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο περιοδικό και δεν το λέω επειδή τα παιδιά είναι παρόντες, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μετά από πολλά χρόνια εμφανίζεται ένας πόλος εισπύρωσης νέων δημιουργών, νέων αναγνωστών και αντίστοιχα παλιών αναγνωστών και παλιών δημιουργών. Εσείς πώς βλέπετε, ως συμμετέχοντες βέβαια, όσοι μπορείτε να το πείτε, πώς βλέπετε αυτή την κίνηση? Πιστεύετε ότι στην ελληνική σκηνή μπορεί να φέρει κάτι καινούργιο, μπορεί να δημιουργήσει κάποια νέα συσπήρωση, όπως αντίστοιχα το 9, να δημιουργήσει κάποια νέα αντίληψη για το δημιουργό?
1: Τώρα που έχουν περάσει και 2 χρόνια από την κυκλοφορία, ότι είμαστε στη μέση του δεύτερου χρόνου, μπορώ να πω ότι σίγουρα έχει φέρει συσπήρωση και έχει φέρει και δουλειές που δεν θα βλέπαμε εύκολα χωρίς το περιοδικό, που είναι διάφορα πράγματα σε μικρού μήκους, ας πούμε, δηλαδή σε σύντομες ιστορίες. Που αυτά πριν δεν είχαμε τι να τα κάνουμε ή δημοσιεύονταν σε φανζίν, στο Comicdom, τα βγάζαν μόνοι τους οι δημιουργοί. Το περιοδικό γι' αυτό και όλα έγινε, επειδή υπήρχαν 10 χρόνια κενού, στο οποίο όμως η σκηνή δεν σταμάτησε να υπάρχει. Υπήρχε και άρχισε να ανθίζει, ας πούμε, κάπως υπόγεια και μπορούσε να τη δει μόνο στα φεστιβάλ που γίνονται κάθε χρόνο. Και θεωρήσαμε ότι υπάρχει τώρα πια και δημιουργική δύναμη, ας πούμε, αλλά και κοινό που έχει αυξηθεί. Οπότε θα στηρίξει το περιοδικό και το περιοδικό θα είναι το επίπεδο του αρκετά ψηλό, ώστε να το αγοράζει το κοινό που θα έχει, ας πούμε, κατά κύριο λόγο Έλληνες μέσα. Εμείς είμαστε περήφανοι και μας αρέσει το προϊόν που δημιουργείται μέσα στο περιοδικό και επειδή γίνεται ομαδικά και γίνεται με editing και γίνεται με κουβέντα και υπάρχουν πολλές γνώμες, θεωρούμε ότι αυτό έχει φέρει και μεγαλύτερο επαγγελματισμό και κατά βάση το τελικό προϊόν είναι αρκετά υψηλό επίπεδο.
0: Αφού φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι η εκπομπή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, το ΝΑΣΚΙ, η Ιστορία στο Κόκκινο. Σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Μίνας και στην οργάνωση παραγωγής η Ιωάννα Βόγλη. Στη ρύθμιση των ήχων η Σοφία Ξερικού. Υπενθυμίζω πως σήμερα συνομιλώ με τον Γιώργο Γούση και τον Παναγιώτη Πανταζή, εικονογράφους και comic artists, για τη σχέση κόμιξ και ιστορίας. Αφήσαμε το προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, μιλώντας για τον Μπλε Κομίτη, το νέο περιοδικό που έχει βγει εδώ και 2 χρόνια στην ελληνική σκηνή. Να πιάσουμε λοιπόν το νήμα μας πάλι από τον Μπλε Κομίτη, ξεκινώντας να μιλάμε περισσότερο για τη σχέση του κόμικ με την ιστορία. Έχω μπροστά μου ένα τεύχος του Μπλε Κομίτη από τον Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 2018, όπου μπορεί κανείς να βρει μια ιστορία με έντονο ιστορικό ενδιαφέρον, το Έγκλημα στα Νάπλη, βασισμένη στο ομότιτλο οδήγημα του Γιάννη Ράγκου, στην οποία το σχέδιο είναι του Δημήτρη Καμένου και το χρώμα του Γιώργου Γούση. Αυτή η ιστορία διαπραγματεύεται τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια το 1831. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το παράδειγμα. Σε ένα περιοδικό κόμικ ελληνικό βρίσκει κάποιος μια ιστορία που βασίζεται σε ένα διήγημα με θεματολογία από την ελληνική ιστορία.
1: Ναι, να πω απλώς ότι δεν είναι ιστορικό ντοκουμέντο, είναι μια μυθοπλασία με αφορμή τη δολοφονία του Καποδίστρια και το συγκεκριμένο είναι ένα, θα λέγαμε, πειραγμένο νουάρ, δηλαδή ένα νουάρ εποχής, όπου ένας αστυνόμος της εποχής, δεν τους λέγανε καν αστυνόμους τότε, προσπαθεί να ξιχνιάσει το φόνο ενός κάπελα, ενός ταβερνιάρη. Και προσπαθώντας να λύσει το μυστήριο γύρω από το φόνο αυτόν, πέφτει πάνω στη συνωμοσία για τη δολοφονία του Καποδίστρια και στο τέλος, ας πούμε, ότι προσπαθεί τελευταία στιγμή μπας και την ανατρέψει, ξέροντας ότι τελικά δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα, όπως ανέφερες και εσύ, για να δείξουμε πώς ιστορικά γεγονότα μπορούν να περάσουν σίγουρα στην αφήγηση των κόμιξ, αλλά και στην λογοτεχνία. Και το ενδιαφέρον πια με την εικονοποίηση αυτών των ιστοριών είναι ότι μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του να είμαστε περίπου εκεί μέσα. Ας πούμε, να δούμε πώς ήταν τα καπηλιά, πώς ήταν οι δρόμοι, πώς κοιμόντουσαν οι άνθρωποι, πώς περνάγαν την ώρα τους, πώς μεταφέρονταν από το ένα σημείο στο άλλο. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερη, ας πούμε, θεωρώ, και πιο ενδιαφέρουσα, ας πούμε, η εμπειρία μπορεί να έχεις ένα ταξίδι μικρό στην εποχή εκείνη. Και ταυτόχρονα να μάθεις διάφορα πράγματα που ίσως να μην ξέρεις.
0: Ωραία. Αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα συνοψίζει περίπου αυτό που θέλω να συζητήσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το πιάσαμε λίγο από τη μέση το πράγμα, να το γυρίσουμε λίγο στην αρχή του. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει μια νέα άνθηση της ελληνικής σκηνής με μια ανανεωμένη σίγουρα ματιά στα πράγματα και αυτά τα πράγματα περιλαμβάνουν και την ιστορία. Ένα πολύ ενδιαφέρον εκδοτικό εγχείρημα, πέρα από τον Μπλε Κομίτη που είπαμε, είναι η εκδοτική σειρά των εκδόσεων Πολάρης, από την οποία βγαίνει και ο Μπλε Κομίτης. Αλλά εδώ μιλάμε για μια σειρά ανεξάρτητων graphic novels, ας πούμε δηλαδή επίτομων comics, τελείως χοντρικά για να συνεννοούμαστε, όπου το υλικό από το οποίο αντλούν είναι σημαντικά κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας. Πολλά από τα οποία έχουν να κάνουν με το παρελθόν και την ελληνική ιστορία. Μέχρι στιγμής έχουν βγει 2. Έχει βγει ο Ερωτόκριτος σε κείμενο του Δημοσθένη Παπαμάρκου και του Γιάννη Ράγκου και σε σχέδιο του Γιώργου Κούση. Και το Στα μυστικά του Βάλτου της Πινελόπης Δέλτα σε κείμενο του Γιάννη Ράγκου και σε σχέδιο του Παναγιώτη Πανταζή. Δηλαδή έχουμε τους 2 καλεσμένους μας εδώ, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει ο καθένας σε ένα από τα 2 έργα. Θέλω λοιπόν να μπορείτε, παιδιά, ένα γενικό σχόλιο για αυτή την εκδοτική σειρά. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή τη σειρά, δηλαδή γιατί κάποιος εν έτη 2017-18-19 να βγάλει μια σειρά που βασίζεται σε σημαντικά κείμενα του παρελθόντος?
2: Εγώ το βλέπω σαν μια πρόκληση ουσιαστικά. Θέλω να πω ότι πέρα από το κίνητρο του εκδότη, γιατί εντάξει δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του εκδότη, που φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το ότι μπορούμε να τραβήξουμε κάποια μάτια περισσότερο πάνω στα κόμιξ. Από εκεί πέρα είναι μια πρόκληση, δηλαδή από εκεί που φτιάχνεις τις μικρές ιστορίες σου που μπορεί να αφορούν εσένα και τους φίλους σου και την ηλικία σου, τη γενιά σου, την πραγματικότητά σου και τις συνήθειες σου, το να πας να αγγίξεις ένα κείμενο κλασικό που είναι φορτισμένο με 1000 πράγματα το καθένα στην περίπτωσή του και εσύ να το ξαναπιάσεις από την αρχή και να το παρουσιάσεις στο τώρα, μεταφράζοντας το κιόλας σε κόμιξ, γιατί πρέπει να κάνεις μια μετάφραση. Είναι μια μεγάλη πρόκληση καλλιτεχνικά που μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο είναι ευπρόσδεκτη, για μένα τουλάχιστον. Είναι ενδιαφέρουσα και προσωπικά μιλώντας πάντα με έβαλε, ας πούμε, όλη αυτή η διαδικασία σε μια νέα άλλου τύπου πειθαρχία από αυτή που είχα ως τώρα δουλεύοντας για να φτιάξω αυτό το project με τις όποιες απαιτήσεις είχε, το οποίο νιώθω ότι με πάει παρακάτω, ώστε τα επόμενα κόμιξ που θα φτιάξω, ανεξαρτήτως αν έχουν ιστορικό υπόβαθρο ή είναι κάποια αναγνωρισμένα κείμενα των ελληνικών γραμμάτων, με έχει βάλει σε μια διαδικασία διαφορετική όσον αφορά τη δουλειά και την αντιμετώπιση ενός μεγάλου κόμιξ. Επομένως, μπορώ αυτά να τα εφαρμόσω στην επόμενη ιστορία που θα φτιάξω, κι ας είναι αυτή η ιστορία μια ιστορία για φίλους που πάνε το Πάσχα στο χωριό, για να μαθητές για να γνωρίσουν τον έρωτα, ας πούμε. Τι είχαν ένα ιστορία που φτιάχνω τώρα, ας πούμε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι ότι σε βάζει σε μια άλλη λογική, στο πώς δουλεύεις, πώς αντιμετωπίζεις και στο πώς, τέλος πάντων, τι απαιτήσεις έχεις από τον εαυτό σου και με ποιον αναμετράσεις όταν το φτιάχνεις και πώς προχωράς παρακάτω.
1: Να πω ότι και τα δύο βιβλία που έχουν γίνει, και ο Ερωτόκτος και τα Μυστικά, αλλά και το επόμενο που θα γίνει και φαντάζομαι όλα όσα θα ακολουθήσουν, έχουν γίνει από ανθρώπους που κυρίως θέλανε, τους ενδιαφέρε το βιβλίο που διασκεύασαν. Θεώρησαν ότι με διασκευή είχαν κάτι να δώσουν, κάτι παραπάνω, ας πούμε, από το να διαβάσει απλά το βιβλίο. Και κανένα από αυτά δεν έγινε εξ επί τούτου. Δηλαδή, εξαναγκάστηκε κάποιος ή το θεώρησε, ας πούμε, εμπορικό ή οτιδήποτε. Καταρχάς ξεκίνησε από το ενδιαφέρον του για το ίδιο το κείμενο. Και δεν επιλέγουν και οι εκδόσεις πολλές κάποιον χωρίς αυτό το κριτήριο. Τώρα, εκδοτικά, αυτά έχουν ανοίξει το κοινό, που είναι βασικό για μένα. Δηλαδή, άνθρωποι που διάβασαν αυτά τα βιβλία, στα οποία είδανε κάτι που αναγνώρισαν και δεν ήταν το κόμιξ, ήταν ο Ερωτόκτος ή τα Μυστικά του Βάλτου. Ακόμα και από περιέργεια, το πιάσαν στα χέρια τους, το διαβάσανε και αν τους άρεσε, σημαίνει ότι καταλάβανε ότι υπάρχει και μια καινούργια μορφή τέχνης, μια καινούργια μορφή αφήγησης. Και από εκεί πέρα ίσως ακολουθήσουν και τα επόμενα βιβλία των δημιουργών και τα επόμενα βιβλία των εκδόσεων κτλ. Οπότε από μόνο του αυτό κάνει ένα άνοιγμα σε ένα κοινό που δεν θα αγοράζαν ένα κόμικ με σούπερ ήρωες ή με ένα θέμα που δεν θα αναγνωρίζαν τίποτα δικό τους, τίποτα από το παρελθόν τους. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ εκπαιδευτικά, κατ' επέκταση. Δηλαδή πάρα πολλοί καθηγητές το χρησιμοποιούν για να διδάξουν το πρωτότυπο κείμενο ή να το δώσουν στα παιδιά και να διαβάσουν, να ξέρουν την ιστορία που θα διαβάσουν μετά στην τάξη. Δηλαδή έχει πολλούς εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Και για μένα είναι, και αν τα διαβάσετε, θεωρώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πολύ ωραία κόμικ. Δηλαδή είναι το πιο βασικό, είναι το διαβάζεις και είναι ένα ωραίο κόμικ. Είτε ξέρεις ότι είναι διασκευή, είτε δεν ξέρεις. Αυτό κυρίως έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
0: Οπότε κρατάμε από εδώ ότι η βασική δύναμη που κινεί αυτή την εκδοτική σειρά μέχρι στιγμής είναι η ίδια η σύνδεση των αναγνωστών με τα κείμενα τα οποία διασκευάζονται. Και θέλω να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της διασκευής ή μετάφρασης, όπως το θέσατε εσείς οι δύο. Οπότε θέλω τώρα να κάνω από μία ερώτηση στον καθένα ανάλογα με το έργο στο οποίο συμμετείχε. Να ξεκινήσουμε από τον Ερωτόκριτο, γιατί βγήκε πρώτος. Γιώργο, έχεις πει σε μια παλιότερη συνέντευξη πως στο κείμενο, το πρωτότυπο του Ερωτόκριτου, δεν υπάρχει περιγραφή των εικόνων και της δράσης, ότι είναι ένα κείμενο άχρονο αλλά τοπικά ορισμένο στην Αθήνα, οπότε είχες μια άνεση να κινηθείς άνετα δημιουργικά και προέκυψε αυτό που εσύ ονομάζεις ελληνικό φάνταζι, το οποίο βρίσκω τρομερά ενδιαφέροντα όρο. Αντίστοιχα, στην ίδια συνέντευξη ο Δημοσθένης Παπαμάρκος είχε πει ότι λόγω της αχρονίας του κειμένου κάνατε μία μίξη από πολλές χρονικές περιόδους και πολλούς πολιτισμούς. Προσωπικά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αισθητικά, ανεξάρτητα από το ιστορικό κομμάτι, και ότι κυρίως δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα ήταν το αισθητικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, ως ο βασικός ηθήνων νους της μετάφρασης σε εικόνα του υλικού του Ερωτόκριτου, πώς εσύ προσέγγισες και φαντάστηκες το τόσο σημαντικό αυτό έργο για να προκύψει τελικά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και όχι κάποιο διαφορετικό?
1: Στην πρώτη ανάγνωση, ας πούμε, του κειμένου, συνειδητοποιώ, και αυτό είναι βασικά και ο λόγος που τελικά το έκανα, πέρα από την όποια, ξέρω, αγάπη είχα για το κείμενο που το ήξερα κυρίως από τα τραγούδια, ας πούμε, ότι πρόκειται για ένα έργο φαντασίας. Δηλαδή είναι άχρονο και ο Κορνάρος μέσα δεν περιγράφει, όπως είπες, ούτε τα παλάτια, ούτε τα σπίτια, ούτε τα πρόσωπα, ούτε τίποτα. Οπότε είπαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο κοινό. Πώς θα απεικονίσουμε όλο αυτόν τον κόσμο? Και η απόφαση ήταν, όσο και αν φαίνεται περίεργο, η λιγότερο παράτολμη που μπορούσαμε να πάρουμε ήταν να είμαστε όσο πιο κοντά στο πνεύμα του Κορνάρου. Και το πνεύμα του Κορνάρου ήταν, και το βλέπαμε αυτό στη γλώσσα του και στην πλοκή που έχει η ιστορία, δηλαδή εμφανίζεται, ας πούμε, η Γκιόστρα, που είναι η κονταρομαχία, το οποίο δεν είναι ελληνικό έθιμο. Θεωρούμε ότι κάνει ένα μίξ τριών πολιτισμών, τριών στιγμών, ας πούμε, της ιστορίας και των τεχνών, που είναι η αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και η Αναγέννηση. Οπότε, ό,τι κάνει ο Κορνάρο στη γλώσσα θα το κάνω εγώ στις εικόνες. Θα πάρω αυτές τις τρεις εποχές, πια εικαστικά ή αρχιτεκτονικά, και θα ψάξω να βρω πώς αυτά συνομιλούν μεταξύ τους και θα προσπαθήσω να τα κάνω ένα κολλάζ, να τα κολλήσω ώστε να συνυπάρχουν και να μην φαίνεται περίεργο. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτό με βοήθησε κιόλας πολύ. Μου φάνηκε επικίνδυνο, γιατί ήταν κάτι που δεν ήξερε το κοινό τι συμβαίνει στο βιβλίο. Παρ' όλα αυτά ήξερα ότι είναι το πιο κοντινό, το πιο safe πράγμα που μπορούσα να κάνω και το πιο κοντινό που θα. Δηλαδή, σκεφτόμουν τι θα άρεσε στον Κορνάρο να δει. Αυτό. Εν τέλει, ο κίνδυνος ήταν να βγει kids. Να βγει δηλαδή ένα αχταρμά, ένα πράγμα που δεν βγάζει νόημα και το βλέπεις και λες ότι ξέρεις, αυτά δεν κολλάνε πουθενά. Εν τέλει, το αποτέλεσμα από την ανάγνωση κατάλαβα ότι αυτό δεν συνέβη και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Αλλά η ιδέα ήταν αυτή, να βρω τη λεπτή γραμμή, ας πούμε, το ράμα, ας πούμε, που ενώνει αυτές τις τρεις τέχνες και από πού έχει επηρεαστεί ο ένας από τον άλλον και να προσπαθώ να δω πού κολλάνε αυτά. Προσπάθησα να τα κολλήσω και βγήκε ένα σύμπαν, ας πούμε, ιδιαίτερο, που εγώ το ονομάζω πιο συγκεκριμένα μεσογειακό φάνταση, ας πούμε, γιατί μιλάει για τους λαούς της Μεσογείου και όχι μόνο για τους Έλληνες.

0: Να κρατήσουμε εδώ από όλα αυτά που μας λέει ο Γιώργος ότι όλα αυτά, εκτός από το ότι είναι μια καλλιτεχνική αποτύπωση ενός μεγάλου κειμένου, ότι είναι και μια συγκεκριμένη αντίληψη για το παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι ενδιαφέρον ότι πολλές φορές, τόσο στο ίντερνετ, στα κοινωνικά δίκτυα, όσο και σε συναντήσεις παλιότερες των δημιουργών με το κοινό, έχει αναφερθεί πολύ συχνά ότι ο Ερωτόκριτος, αισθητικά το αποτέλεσμα του graphic novel, μοιάζει πολύ με το Game of Thrones. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε για τη συνέχεια της κουβέντας μας. Ας περάσουμε όμως τώρα λίγο στα Μυστικά του Βάλτου, το δεύτερο έργο της σειράς. Στα Μυστικά του Βάλτου έχουμε μια διαφορετική συνθήκη από αυτή το Ερωτόκριτο. Παναγιώτη, έχεις πει παλιότερα σε συνεντεύξεις και σε παρουσιάσεις ότι για να γράψεις, για να πλάσεις μάλλον το σκηνικό στο μυαλό σου, έκανες δική σου επιτόπια έρευνα και ταξίδι στη Μακεδονία και γενικότερα έψαξες το υλικό για να φτάσεις σε μια πιστότητα, πράγμα το οποίο έκανε και η ίδια Πινελόπη Δέλτα, να σημειωθεί. Οπότε εδώ πέρα δεν έχουμε ένα χρονικό σκηνικό όπως τον Ερωτόκριτο, έχουμε τη διάθεση να αποτυπωθεί μια συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα, πέρα από τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, την οποία θα χαρακτήριζα υποβλητική προσωπικά, η οποία μάλιστα είναι και ο καμβάς για να εκτυλιχθούν ιστορικά γεγονότα τα οποία έχουν περάσει από μια λογοτεχνική φόρμα. Εσύ πώς πέρασες από την επιτόπια έρευνα στο καλλιτεχνικό πλάσιμο ενός κόσμου, ο οποίος κόσμος όμως βρίσκεται ανάμεσα στη μυθοπλασία και την ιστορία? Δεν είναι ούτε ιστορία ούτε μυθοπλασία, είναι κάτι ενδιάμεσο. Αυτό πώς έγινε κόμικ τελικά?
1: Πρόκειται για μυθοπλασία ενταγμένη σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Ακόμα και τα αληθινά γεγονότα, όπως ο θάνατος του Τέλου Άγρα, έχουν δραματοποιηθεί και ενταχθεί μέσα στο σύνολο του βιβλίου. Όντως έκανα αυτό, μια επιτόπια έρευνα. Αυτό το χρειαζόμουν γιατί ήθελα να αναπτύξω μια βιωματική σχέση με το τοπίο όσο είναι δυνατόν. Προφανώς δεν ήταν σε ιστορικό πλαίσιο το βίωμά μου, γιατί εγώ πήγα το 16, ξέρω το 15 που δεν θυμάμαι πότε πήγα, και το βιβλίο διαδραματίζεται 110 χρόνια πριν. Ωστόσο, ο τόπος είναι ο ίδιος. Η γεωγραφία και η γενικότερη ψυχολογία που υποβάλλει το τοπίο τον θεατή, αυτό είναι υποκειμενικό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι έτσι κι αλλιώς, όταν σχεδιάζεις κάτι, δεν πας για την αντικειμενική αποτύπωση. Τον εαυτό σου θα βγάλεις με κάποιο τρόπο στο χαρτί. Αν η ατμόσφαιρα είναι υποβλητική, όπως ανέφερες, χαίρομαι, διότι εγώ ένιωσα ότι ο Βάλτος και το τοπίο συνολικότερα, μαζί με το Γιάννη το Ράγκο, είχαμε καταλήξει στο ότι είναι ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής. Επομένως, είναι το στοιχείο το οποίο υποβάλλει και υπαγορεύει τις διαθέσεις στους χαρακτήρες και στους πρωταγωνιστές. Δηλαδή φτάνει ο Βάλτος να τους καταπίνει, υπό μία έννοια, να τους κάνει ένα με αυτό, να αλλάζει τις συμπεριφορές τους, η μορφή του Βάλτου να ταιριάζει με την ψυχολογική κατάσταση των χαρακτήρων και η όποια ακεραιότητα με την οποία μπαίνουν μέσα σε αυτό να διαφθείρεται, να γίνονται λιγότερο τυπικοί σε κάποια πράγματα, περισσότερο παρορμητικοί, να χάνουν την ψυχραιμία τους. Εντάξει, προφανώς όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις φυσικές συνθήκες ή όλα αυτά, αλλά ζωγραφίζουμε, άρα κάπως πρέπει να συμβολιστούν όλα αυτά. Και εν τέλει αυτό το μεγαλύτερο σύμβολο είναι ο Βάλτος. Και κάτι που είχα πει στη ροή του λόγου σε μια παρουσίαση και μου έμεινε από τότε και το επαναλαμβάνω, είναι το ότι ο Βάλτος εν τέλει δεν είναι κάποιο γεωγραφικό ή κάποιος γεωπονικός όρος, είναι ψυχολογικός όρος. Ο Βάλτος είναι η ψυχική κατάσταση των ανθρώπων που τον κατοικούν και φέρονται ανάλογα.
2: Θα λέγουμε ότι συμβολικά ο πόλεμος είναι ένας Βάλτος.
1: Ναι, συνολικά αυτό είναι, γιατί στην ανάγνωσή μας είναι ένα αντιπολεμικό βιβλίο, αντιηρωικό, και δείχνοντας όλη αυτή την κατάσταση, ουσιαστικά προσπαθεί η Πινελόπη Δέλτα, όπως τη μεταφράζουμε εμείς τουλάχιστον, να δείξει αυτό. Ότι κανείς δεν κερδίζει τίποτα στην πραγματικότητα από όλο αυτό. Κανείς δεν ειρωποιείται και όλοι κάτι χάνουν.
0: Ωραία. Από τις δύο απαντήσεις που μας έδωσαν οι καλεσμένοι τώρα, ένας και ένας, βγαίνει μια κοινή συνιστή

0: Αμέν, νομίζω. Βγαίνει ότι το κόμικ, που είναι ένα είδος τέχνης και ταυτόχρονα ένα προϊόν και ταυτόχρονα ένα είδος διασκέδασης και ταυτόχρονα πολλά πολλά πράγματα, όπως κάθε πολιτισμικό αντικείμενο, το κόμικ έχει κάποιες συμβάσεις, οι οποίες είναι διαφορετικές από άλλες συμβάσεις οπτικών ειδών, όπως ο κινηματογράφος ή το θέατρο ή οποιοδήποτε άλλο. Εγώ τώρα, από τη δική μου σκοπιά μιλώντας, ως κομιξόφιλος ιστορικός θα λέγαμε, νομίζω ότι αυτό που τελικά μένει από αυτό το πράγμα, το πιο ενδιαφέρον, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη τεχνική λεπτομέρεια, αλλά είναι το πώς υπάρχει μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία μεταφέρεται η εντύπωση και η υφή μιας εποχής και όχι τόσο οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή η ιστορική ακρίβεια, είναι περισσότερο μια εντύπωση. Πώς μεταφέρεται σε ένα συνδυασμό κειμένου και εικόνας και πώς τελικά γεννά ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα, το οποίο με τη σειρά του, και αυτό είναι το κομβικότερο από όλα, έχουμε ξαναμιλήσει και σε άλλες εκπομπές για αυτά τα πράγματα, το οποίο με τη σειρά του γεννά συγκεκριμένες αντιλήψεις και αναγνώσεις για το παρελθόν, για συγκεκριμένα παρελθόντα, τα οποία στην περίπτωσή μας βασίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα. Εσείς ως δημιουργοί αυτού του έργου, του πράγματος, του φαινομένου, ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά συστατικά του να μεταφέρει κάποιος μια εποχή που έχει παρέλθει στο χαρτί του κόμικ συγκεκριμένα? Τι θα βάζετε ως βασικά στοιχεία για μια τέτοια πετυχημένη μεταφορά?
1: Κοίτα, γενικά η τέχνη των κόμικ δεν είναι μια τέχνη αναπαράστασης και γενικά τα εικαστικά, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει με τις πληροφορίες, έχει να κάνει με τα πράγματα δεν πρέπει να είναι όπως είναι, πρέπει να φαίνονται όπως είναι. Το οποίο είναι βασικό, δηλαδή πρέπει να σου δίνουν απλά την εντύπωση. Και επίσης στο κόμικ υπάρχουν αυτά τα κενά, έτσι, υπάρχουν τα gutters. Το από το ένα πάνελ στο άλλο υπάρχει ένα κενό. Αυτό είναι βασικό και για την εικαστικότητα ενός κόμικ, ότι πρέπει να αφήνεις πράγματα για τον αναγνώστη, πράγματα που θα φανταστεί αυτός. Τώρα, να σκεφτούμε λίγο ότι τα ιστορικά γεγονότα που εμείς λέμε τώρα σαν ιστορία, όταν γινόντουσαν και από οι άνθρωποι που ζούσαν τότε, δεν ήταν ιστορικοί ερευνητές, δηλαδή δεν παρατηρούσαν το τοπίο ή δεν παρατηρούσαν τι χρησιμοποιούσαν ή δεν το αισθάνονταν σαν ιστορία. Απλώς ζούσαν εκεί. Αυτό είναι το βασικό αίσθημα που νομίζω ότι πρέπει να έχει ένας αναγνώστης διαβάζοντας ένα κόμικ που εκτελήσεται σε μια διαφορετική εποχή, όπως και σε μια ταινία, ας πούμε, ή σε ένα βιβλίο. Την αίσθηση ότι ζεις εκεί. Δεν αρχίζεις να παρατηρείς, ξέρεις, τι γυψοσανίδες είχαν, πώς ήταν η πόρτα. Πρέπει απλά να υπάρχουν και να σου θυμίζουν στο υποσυνείδητο, ας πούμε, ότι βρίσκεσαι σε αυτήν την εποχή. Οπότε αυτό θεωρώ, ότι εικαστικά πρέπει να δώσεις την αίσθηση, την ατμόσφαιρα, μια, ας πούμε, εικαστικότητα, μια. Και πρέπει στο κόμικ να διαλέγεις, ξέρεις, τις τρεις βασικές πληροφορίες που μπορεί να σε πάνε κατευθείαν σε μια εποχή. Όπως το σήμερα ξέρουμε ότι θα φτιάξουμε, ας πούμε, ένα σαλόνι και θα είναι ένα συγκεκριμένο καναπές από τα IKEA και ένα λαμπατέρ και θα σε πάνε κατευθείαν στο σήμερα. Έτσι και τότε, αν βρεις το ένα χαρακτηριστικό, το ή μια τσαγέρα, το ένα πράγμα που σε στέλνει εκεί, είναι ήδη αρκετό. Γιατί πάντα μιλάμε για ανθρώπους και πάντοτε οι άνθρωποι δεν αλλάζουν σε καμία εποχή, είναι ακριβώς οι ίδιοι. Το μόνο που αλλάζει είναι το περιτύλιγμα.
2: Το οποίο έχει να κάνει και με τη φύση των κόμιξ γενικότερα. Ότι στο κομμάτι ότι όταν διαβάζεις ένα κόμιξ, σε προτρέπει σε κάποιο ρυθμό ο δημιουργός, αλλά από εκεί και πέρα εσύ έχεις όλο το χρόνο δικό σου στο να μείνεις σε κάθε καρέ όσο θέλεις, σε κάθε εικόνα όσο θέλεις. Επομένως, σε μια πρώτη ανάγνωση μπορεί να παρασυρθείς από το ρυθμό που σου υποβάλλεται με κάποιο τρόπο και απλά να πάρεις αυτό το γενικότερο, τη γενικότερη αίσθηση της εποχής ή της όποιας ατμόσφαιρας, και μετά επιστρέφοντας να προσέξεις και τις λεπτομέρειες που μπορεί να πηγαίνουν περισσότερο, ας πούμε, αυτό, σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια που ήταν εκεί από την αρχή, απλά εσύ δεν την παρατήρησες. Αυτό είναι στη φύση των κόμιξ αυτό το πράγμα.
1: Σκέψου ότι δεν θες ο αναγνώστης να σταματήσει και να αρχίσει να παρατηρεί τι ωραίο κάδρο αυτό, τι ωραία πόρτα, τι ωραία καμάρα. Δηλαδή αυτό πρέπει να αρέει. Τώρα σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο, να σταματήσει και αρχίσει να το ξανακοιτάει και να το ξανακοιτάει για να παρατηρήσει, εντάξει, αυτό είναι μια δικιά του, ας πούμε, απόφαση. Αλλά το σημαντικότερο είναι ακόμη και να μην σταματάς την αφήγηση. Δηλαδή να μην δίνεις αφορμές στον αναγνώστη να σταματήσει για να υπερπαρατηρήσει ή ξέρω, να χαθεί κάπου σε ένα ντεκόρ. Εκτός αν πάλι το θες, πάλι. Είναι ένα συνέστημα που θες να δώσεις.
2: Ναι, είναι σαν να βλέπεις, ας πούμε, μια ταινία και να δεις έναν ηθοποιό και να πεις πω, δες τι ωραία που παίζει. Το δευτερόλεπτο που συνειδητοποιείς τι ωραία που παίζει, καταλαβαίνεις ότι δεν παίζει και πολύ ωραία, έχει πετάξει έξω.
0: Όση ώρα άκουγα την απάντησή σας, σκεφτόμουν πάρα πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτά που περιγράφετε και οι δύο ως βασικά συστατικά μιας ιστορικής αναπαράστασης σε ένα κόμικ είναι στοιχεία τα οποία επισημαίνονται πολύ συχνά και συστηματικά στις αντίστοιχες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ακαδημαϊκή ιστορία, οι οποίες μας μιλάνε για το πώς συμπυκνώνεται μια εποχή, πώς αναπαρίσταται, πώς τη θυμούνται αργότερα οι άνθρωποι. Δηλαδή οι άνθρωποι θυμούνται το παρελθόν όχι βάσει λεπτομεριών και βάσει γεγονότων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά βάσει σημείων. Είναι μια σημειολογία του παρελθόντος. Δηλαδή φτιάχνουμε πλέγματα και εικόνες για το παρελθόν σύμφωνα με συγκεκριμένα σημεία που μας συμπυκνώνουν ότι αυτή είναι εκείνη η εποχή, δεν είναι κάποια άλλη. Οπότε νομίζω είναι πολύ καλό κλείσιμο για την εκπομπή μας αυτό, ότι φτάνουμε σε αυτή την κατακλίδα, ότι το κόμικ είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να προσεγγίσει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να ανοίξει τρομερά περιθώρια και τρομερά παράθυρα στο να διαπραγματευτούμε μεγάλα και μικρά ζητήματα. Και ένα από αυτά τα ζητήματα είναι σίγουρα για το παρελθόν, με τον τρόπο που μας ανέλησαν ο Γιώργος Γούσης και ο Παναγιώτης Πανταζής σήμερα. Ήταν λοιπόν η Ιστορία στο Κόκκινο, η εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Ήμουν ο Χρήστος Τριανταφύλου και σας χαιρετούμε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
2: Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις. James Harley Chase, εκδόσεις Άγρα. Μπορεί ένας συγγραφέας να γράψει ένα από τα πιο αμερικανικά μυθιστορήματα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Αμερική? Ο James Harley Chase το απέδειξε. Το πραγματικό του όνομα, René Brazabon Raymond, γιατί ήταν Βρετανός και όταν έγραψε το «Όχι ορχιδέες» για τη Μις Μπλάντις το 1939, δεν είχε δει ποτέ από κοντά ούτε το Σικάγο ούτε τη Νέα Υόρκη. Έχτισε τον κόσμο του διαβάζοντας αμερικάνικη αργό, μελετώντας χάρτες και πραγματικές υποθέσεις του υποκόσμου. Κι όμως έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε τον καξτερικό μυθιστόρημα. Η ιστορία ξεκινά σαν αποτυχημένη ληστεία. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη απαγωγής, βίας και παραλογισμού. Η συμμορία της Μαγ Γκρίσον, η ιστορία αναφέρεται σε μια πραγματική συμμορία, δεν έχει τίποτα από τη γοήτεια των κινηματογραφικών γκάνγκστερ. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, σαδιστές και βαθιά διαλυμένοι. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν βρίσκεται η Μις Μπλάντις, μια γυναίκα που από σύμβολο πλούτου μετατρέπεται σε τραγικό θύμα. Ο Τσέις δεν ενδιαφέρεται τόσο για το μυστήριο σε αυτό του το βιβλίο, όσο για τη βία ως μια φυσική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό και το βιβλίο σόκαρε όταν κυκλοφόρησε, λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, επανεκδόθηκε χρόνια αργότερα σε αναθεωρημένη μορφή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διχάζει τους αναγνώστες. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό νουάρ. Είναι ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία σύμφωνα με το ΦΝΑΚ για τον προηγούμενο αιώνα και είναι ένα από τα βιβλία που απέδειξαν ότι η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να είναι ομή, να είναι αμήλικτη και λογοτεχνικά σπουδαία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει πώς γεννήθηκε το σύγχρονο hard-boiled, η Μις Μπλάντις παραμένει μια ιδανική αφετηρία.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη το Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες.
1: Έτσι,
0: στη και στην
1: μαζί
0: Καβάλα.
1: Του κολοεφεύρεση που τη λένε ρολόι, πρόχνουμε τις ώρες και τις μέρες μας σαν να είναι βάρος. Και μας είναι βάρος. Γιατί δεν ζούμε, κατάλαβες. Όλο κοιτάμε το ρολόι. Να φύγει και αυτή η ώρα, να φύγει και αυτή η μέρα, να έρθει το αύριο και πάλι φτού και από την αρχή. Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν αξίες, σαν ανάγκες, σαν ηθική, σαν πολιτισμό.

το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας. Όλα, όλα σαλονικέ τα αφήσαμε για αυτό το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα, όπως πόσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας. Όμως, τα αφήσαμε για αύριο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

κοντά στον Παρνασσό, ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παίδεψαν σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι αποκτήσα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς.

0: Το κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα. Τα 7 θαύματα ανήκουν στο είδος του Nordic Noir, συνδέοντας στοιχεία πολύς procedural και πολιτικού thriller. Μια σειρά φόνων με διεθνείς διασυνδέσεις οδηγεί τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας. Η έρευνα αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την εξουσία και τις προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ κάθε νέα αποκάλυψη αλλάζει την εικόνα όλης της υπόθεσης. Ο Άρνε Ντάλ θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου σκανδιναβικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Η γραφή του είναι ατμοσφαιρική, πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα προσεγμένη, με έμφαση τόσο στη συλλογική δουλειά των αστυνομικών, όσο και στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Παράλληλα, ενσωματώνει έντονη κριτική, πολιτική και κοινωνική, χαρακτηριστικό του Nordic Noir. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν σύνθετες υποθέσεις, ρεαλιστικούς ήρωες και ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, προβληματισμό και έντονη ατμόσφαιρα. Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα, εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
1: Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Λεωνάρντο Παδούρα, εκδόσεις Καστανιώτη. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά δεν είναι ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Τρότσκι. Είναι μάλλον ένα βιβλίο για τη διάψευση του ονείρου του 20ου αιώνα. Ο Παδούρα πλέκει τρεις ζωές. Τον εξόριστο Τρότσκι, που βλέπει τη σταλινική μηχανή να τον κυνηγά σε όλη την Ευρώπη. Τον Ραϊμόν Μερκαντέρ, έναν νεαρό ιδεαλιστή που μετατρέπεται σταδιακά σε επαγγελματία εκτελεστή. Και έναν κουβανό συγγραφέα που μεγαλώνει πιστεύοντας όσα του δίδαξε το καθεστώς, μέχρι που ανακαλύπτει ότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα σχολικά βιβλία. Το μεγάλο επίτευγμα του Παδούρα δεν είναι η ανασύσταση των γεγονότων. Είναι ότι δείχνει πως ιδεολογίες, καμιά φορά και η ιστορία, μπορεί να συνθλίψει τον άνθρωπο περισσότερο από αυτούς που πίστεψαν πιο πολύ. Κανείς εδώ δεν βγαίνει πραγματικά νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ούτε ο Τρότσκι, ούτε ο Μερκαντέρ, ούτε όσοι επέζησαν. Παρά τις 700 σχεδόν σελίδες του, το βιβλίο διαβάζεται σαν νερό. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, πολιτικό θρίλερ και ανθρώπινη τραγωδία μαζί. Και όταν το κλείσεις, δεν θα θυμάσαι μόνο μια δολοφονία. Θυμάσαι κυρίως πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν, όταν μετατραπούν σε δόγμα, να καταλήξουν να καταβροχθήσουν τους ίδιους τους πιστούς τους.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο κόκκινο.
4: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολύ πίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη. Προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: .5 στο κόκκινο.
6: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
1: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται καλτ μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού «Στάλκερ» της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λέμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λέμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λέμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για άγνωστους λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαϊλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση, καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφόρησε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίζουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι οι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
3: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Με το ρολόι να δείχνει 7 και 3 λεπτά ακριβώς, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρη, ζωντανά στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, δηλαδή μέχρι και τις 8, και σας χαιρετίζω στη Θεσσαλονίκη, μας ακούτε 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά η συντροφιά σας μέσα από το site της Αυγής. Πολύ εύκολα, το γνωρίζετε και ευχαριστούμε. Η Αθήνα είναι άδεια, νομίζω ότι άδεια η πόλη που πήγαν όλοι ταιριάζει απόλυτα ο στίχος στη σημερινή εικόνα. Αρκετή ζέστη, λίγοι κυρίως τουρίστες ή οικογένειες δηλαδή συνάντησα, που ανεβαίνουν από τα νότια προς το κέντρο, κυρίως με τη χρήση λεωφορείων, όσα λεωφορεία, το Α2 ας πούμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό δρομολόγιο που φτάνει από τη Βούλα μέχρι το Πανεπιστήμιο. Είναι το κατεξοχήν καλοκαιρινό δρομολόγιο, είναι το μόνο λεωφορείο που έχει αρκετό κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρκετά χαλαρά και η κίνηση στους δρόμους χωρίς προβλήματα. Σήμερα Κυριακή, 23 του Αυγούστου, στα τελειώματα του καλοκαιριού, οπότε οι επιστροφές σταδιακά θα είναι πιο αυξημένες και τμηματικά πιο σταθερές. Όσοι μείναμε βέβαια, να πω την αλήθεια, οι ρυθμοί αυτοί των μεγαλοπόλεων το καλοκαίρι έχουν την δική τους γλύκα, τη δική τους ευκολία. Όχι πάντα, γιατί αυτό το εξηγούσα και τις προηγούμενες εκπομπές, ότι παρόλο που έχει λιγότερο κόσμο, λιγότερη κίνηση, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κινείσαι πιο γρήγορα, γιατί όλα γίνονται πιο αργά. Έχει πιο αραιά δρομολόγια στο μετρό, στα λεωφορεία, πολλά μαγαζιά είναι κλειστά στην εμπορικά καταστήματα, στο λιανεμπόριο. Οπότε δεν σημαίνει ότι ο Αύγουστος, εντάξει, όλα γίνονται μαγικά γιατί είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει μία παύση. Μία παύση, για να μην πω μία αναμονή. Μία παύση θα έλεγα, να το κρίνω καλοκαιρινά και από άποψη διακοπών. Μία αναμονή θα έλεγα, να το κρίνω κοινωνικοπολιτικά. Μία αναμονή, κοιτάζοντας πίσω από τις γρίλες, πίσω από την κλειδαρότρυπα, τι είναι αυτό που έπεται και έρχεται, και από τη μία θέλουμε να το δούμε κατάματα, από την άλλη κρυβόμαστε σε αυτό, γιατί είναι η ακρίβεια, η πολιτική κόντρα, αυτή η παρατεταμένη προεκλογική διαδικασία που έχει πάρα πολλούς αστάθμητους παράγοντες, και τα πράγματα πια δεν είναι καθόλου εύκολα, αντιθέτως κάθε μέρα γίνονται πιο πολύ σύνθετα. Και εννοώ τους συσχετισμούς, εννοώ τα νούμερα, εννοώ τις επόμενες και επερχόμενες. Θα έχουν ενδιαφέρον οι επόμενες δημοσκοπήσεις. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις ιδιαιτέρως, αλλά αυτό που θα δούμε από το Σεπτέμβρη νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον για το πώς θα οριμάσουν και οι νέες, έτσι, νέοι κομματικοί σχηματισμοί, οι νέες προσπάθειες από τα αριστερά κυρίως ή από τα κεντροαριστερά, και πώς ο κόσμος θα αφομοιώσει και θα τους δώσει έναν πιο σταθερό χαρακτήρα ή μορφή. Σίγουρα ο Σεπτέμβριος, πέρα από τις προεκλογικές και εκλογικές αναμετρήσεις, εκλογικές υποτίθεται υπήρχε αυτό το σενάριο, βλέπω ότι απομακρύνθηκε, δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο οι φωτιές ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης συνυπολογίζει τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς. Είναι κάτι που απασχολεί και προβληματίζει ιδιαιτέρως την κυβέρνηση, παρόλα τα ποσοστά. Τώρα, ο Σεπτέμβριος βέβαια φέρνει σε εμάς τους απλούς πολίτες προβληματισμό στο σπίτι, στην έναρξη των σχολείων. Τι θα γίνει, τι πώς θα γίνει, τα οικονομικά, σε συνδυασμό με τα προσωπικά, είναι συνυφασμένα τα οικονομικά με τα προσωπικά. Υπάρχουν ζευγάρια που δεν χωρίζουν γιατί δεν μπορούν να νοικιάσουν διαφορετικά σπίτια. Φτάνουμε δηλαδή να καταπιέζουμε και να συμπιέζουμε την προσωπική μας ζωή, ύπαρξη, υπόσταση, γιατί προτεραιότητα είναι όχι τα παιδιά, τα οικονομικά. Τα παιδιά είναι αυτονόητο, προφανώς. Πάντα τα παιδιά θα είναι προτεραιότητα, θέλω να πιστεύω. Αλλά εδώ τα οικονομικά έρχονται ως μια κοινωνική προτεραιότητα και δεν σε αφήνουν να ονειρευτείς, να σχεδιάσεις, να ρισκάρεις, να νιώσεις ελεύθερα. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Ως κοινωνικοπολιτικό όν, το χρήμα μετράει, παιδιά, μην γελιόμαστε.
Λοιπόν, διάθεση για κουβέντα όσο θέλετε, χωρίς προβλήματα και με προβληματισμούς, χωρίς προβλήματα, το αφήνω έτσι. Αυτήν την ώρα θα δούμε παρέα και την εξέλιξη του καιρού, θα δούμε παρέα τις ανακοινώσεις που έχουν βγει από την Πυροσβεστική, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τα παρακολουθούμε αυτήν την περίοδο ιδιαιτέρως λόγω των καιρικών συνθήκων και την ταύτιση δυστυχώς του Αύγουστου με τις φωτιές. Ναι, βλέπω τα μηνύματά σας παράλληλα, γι' αυτό κάνω παύσεις, διαβάζω τα μηνύματά σας. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Ορίστε, θα ανοίξω όλα θάλια. Βαγγέλη, Στέφανε, Δημήτρης, στην ομάδα που στέλνετε, το 105 και 5 στο Viber. Ελάτε με μηνύματα, μηνύματα φρέσκα, γιατί αυτά έχει κάποιες ώρες που τα έχετε στείλει. Ελάτε με τωρινά μηνύματα. Πού βρίσκεστε? Είστε κάπου στο αυτοκίνητο που γυρνάτε προς την Αθήνα? Είστε κάπου σε κάποια παραλία που μας ακούτε? Θέλουμε να τα ξέρουμε όλα. Είμαστε συνταξιδιώτες όπου και αν βρίσκεστε. Και ελάτε με φωτογραφίες, μηνύματα, μία καλησπέρα στο Viber, στο 6985-87-059. Παρακαλώ εδώ να... Βλέπω και κάποια μηνύματα, παιδιά. Χαρά στο κουράγιο σας που τα γράφετε. Πολλών λέξεων θα τα διαβάσω, αλλά μπράβο σας. Λοιπόν, ένα τραγούδι χθες φεύγοντας από την εκπομπή, ο Βαγγέλης νομίζω, ο Μιχάλης, σχολίαζε τα τραγούδια για το κλείσιμο και επέλεξε ένα τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Βέβαια στο φευγιό μας, το μας πρόλαβε το διάλειμμα της ώρας, οπότε δεν το ακούσαμε ολόκληρο, και είπα στον καλό φίλο και συνάδελφο πάνω απ' όλα, τον Γιώργο τον Μπαλούμη, να το κρατήσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε αύριο με αυτό. Να, και σήμερα μου το θύμισε. Καλά που υπάρχει ο Μπαλούμης εδώ, παιδιά. Πάμε να σας το χαρίσουμε, να ξεκινήσουμε όπως τελειώσαμε χθες. Για την ροή της παρέας μας, παρακαλώ.

Θα ξεκινήσω με τα μηνύματά σας, γιατί δεν θέλω να τα ξεχάσω. Και όταν σας παρακινώ και σας προσκαλώ, είναι τουλάχιστον ευγενικό να έχετε την προτεραιότητα, γιατί τα έχω κάνει και αυτά. Να σας λέω στείλτε μηνύματα και μετά στο τέλος να μην προλαβαίνω κάτι να συμβαίνει. Οπότε σήμερα θα το προεξοφλήσω. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους το αγαπημένο κόκκινο γράφει. Μαρία, φέτος δεν πήγα πουθενά. Γιατί έχεις ρογμόδες κάταγμα 8 μήνες. Τώρα καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές. Μαρία, πραγματικά περαστικά, ευχόμαστε το καλύτερο. Αν η παρέα μας μπορεί να βοηθήσει, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Και όπου αλλού μπορούμε να βοηθήσουμε, προφανώς και παραμένουμε στη διάθεσή σου. Χαίρομαι που μας στέλνεις μήνυμα και μας ακούς και στην ανάρρωσή σου συμμετέχουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Πραγματικά από καρδιάς, Μαρία, αγαπημένη Μαρία, τα περαστικά πραγματικά. Ο Μιχάλης, καλησπέρα. Για την ακρίβεια μετά. Πού είσαι, βρε Μιχάλη, περίμενε, σημερινό. Μετά που εκμέκ, λέει και η Βανιέλη, θα περίμενε hot chocolate. Χωρίς να μειώσω την επιλογή χέρα. Καλή ιδέα, γεια σου, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Από πού μας ακούς? Για βοήθαμε λιγάκι. Να μου λέτε και περιοχές. Λοιπόν, γεια σας από Σκόπελο. Αυτό είναι ρε παιδιά, ένα χειροκρότημα. Σκόπελο, πολύ ωραία φωτογραφία. Η Βασιλική, γεια σου Βασιλική. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Και μ' αρέσει αυτό το παραθαλάσσιο τμήμα που στέλνεις, τη μύτη προς τη θάλασσα. Με την πυκνή ωραία βλάστηση και εύχομαι να περάσει ωραία σε Σκόπελο. Ωραίο νησί Σκόπελος, πάρα πολλά χρόνια πριν το είχα επισκεφθεί, πάρα πολλά, ούτε καν τα θυμάμαι δηλαδή, αλλά πολύ ωραία επιλογή. Ευχαριστώ Βασιλική. Και μια ακόμη φωτογραφία, καλησπέρα από Σαλαμίνα, επιτέλους ρε παιδιά. Σας ψάχνω μέρες, πού είναι η Σαλαμίνα, λέω, τι γίνεται εκεί. Ο οικισμός μας δεεί χαλιώτη περιστέρια, ευτυχώς λόγω του αέρα την γλίτωσε. Ενώ από τις πυρκαγιές, εμείς, δεν φαντάζεσαι τι τράβηξα για σένα. Την προηγούμενη εβδομάδα, λέω, η Έμι μας έστειλε φωτογραφίες, μας βοηθούσε για τις φωτιές στη Βιωτία. Μας βοηθούσαν που είχαν οπτικό πεδίο, οτιδήποτε. Είναι φίλη της εκπομπής. Όταν είδα τη φωτιά στα Περιστέρια, το νου μου κατευθείαν πήγε σε εσάς. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, οι ακροατές μας στη Σαλαμίνα, πού βρίσκονται, είναι καλά? Δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι. Δεν φαντάζεσαι πόσο ευχαριστώ και χαίρομαι. Και πόσο διπλή χαρά ότι λόγω του αέρα τη γλιτώσατε. Το λόγο του αέρα βέβαια είναι το σημαντικό, αλλά τη γλιτώσατε τώρα να μην το μιζεριάζουμε παραπάνω. Πάρα πολύ χαίρομαι. Ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Ένας παπαγάλος, αν μπορώ να καταλάβω καλά, να ζουμάρω, ναι, ένας γκρι παπαγάλος στο μπαλκόνι με ωραία θέα προς το λιμανάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα. Είχα το νου μου και έχω το νου μου στους ακροατές, γιατί δεν συμβιώνουμε, συνυπάρχουμε, τα λέμε καθημερινά. Κάθε εβδομάδα ό,τι συμβεί με το πρόγραμμα. Υπάρχει μια παραλληλία στη ζωή μας και τέμνονται όταν βρισκόμαστε μέσα από το ραδιόφωνο. Είναι πολύ σημαντικό και σας έχω στο νου μου και όντως χάρηκα πάρα πολύ τώρα με τη Σαλαμίνα. Μπράβο παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει νίκη Ακώστα, αλλά όπου και να μου θα σας άκουγα. Ευχαριστώ Μιχάλη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, τι έλεγα, πού μείναμε? Μείναμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα την τελευταία ώρα από την ανακοίνωση της πυροσβεστικής. 29 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, 28 μισό λεπτά, και όχι βρε παιδιά. 37 αγροτοδασικές, συγγνώμη, έχω απάνω 4 ανακοινώσεις. Η ανακοίνωση τελευταίας ώρας αφορά το τελευταίο 24ωρο, 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. 28 άμεσα ελέγχθηκαν και οι 11 είναι σε εξέλιξη και αντιμετωπίζονται. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Τώρα για αύριο Δευτέρα 24 του Αυγούστου, πολύ ψηλός κίνδυνος. Ανεβαίνουμε μια βαθμίδα, σήμερα ήταν βαθμίδα 3 στο κίτρινο, αύριο πηγαίνουμε στη βαθμίδα 4 επικινδυνότητας, δηλαδή στο πορτοκαλί. Πολύ υψηλός κίνδυνος, πορτοκαλί επιμένω 4, στην Αττική, στα Κύθυρα, στη Βιωτία, στην Αργολίδα, στην Κορινθία. Κυκλάδες, Σκύρο, Λέσβο. Κυκλάδες, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και οι περιοχές Εύβοια, Φθιώτιδα, Λακωνία. Στον 3, στον υψηλό κίνδυνο δηλαδή, είναι επίσης αρκετές περιοχές για την αυριανή ημέρα. Και μπορείτε να δείτε και το χάρτη
στο διαδίκτυο. Σημαίνει ότι για αύριο και στο βαθμίδα 4 και στη βαθμίδα 3, καλά, βαθμίδα 3 είναι όλη η Κρήτη, είναι η Θράκη, είναι το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, σχεδόν όλη η Θεσσαλία, το δυτικό κομμάτι της Πελοποννήσου, τα Επτάνησα, τα Δωδεκάνησα από την άλλη, είναι σχεδόν όλη η χώρα στο κίτρινο με το πορτοκαλί τις χώρες που προανέφερα και βλέπω ότι σε χαμηλό κίνδυνο πυρκαγιάς είναι μόνο ένα κομμάτι της Ηπείρου. Και λίγο ένα κομμάτι της Ανατολικής Μακεδονίας. Αυτό σημαίνει ότι και αύριο είναι μια μέρα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, πολύ συγκινητικό είναι το βιντεάκι που ανέτησε στο διαδίκτυο η πυροσβεστική, γράφοντας ότι χθεσινό, δηλαδή λίγο νωρών, εσύ ο τέλος είχε η περιπέτεια του τετράποδου φίλου μας, γράφουν από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε λασπόδη νησίδα της τεχνητής λίμνης, το φράγμα Πηνιού στην Ηλία. Με τη χρήση σωστικής λέμβου και έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, διασώθηκε από τους πυροσβέστες και παραδόθηκε σώο στον ιδιοκτήτη. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκινητικές, με ένα σκυλάκι γεμάτο βρεγμένο μέσα στη λάσπη να προσπαθούν να το απεγκλωβίσουν και ευτυχώς τα κατάφεραν. Και έρχεται σε πλήρη αντίθεση και αντίφαση η ανάρτηση της πυροσβεστικής με τη διάσωση του σκυλιού. Ένα σκυλάκος πραγματικά πολύ όμορφος, έρχεται σε αντίθεση, πλήρη αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με το να πατάνε με το αυτοκίνητό τους γατάκια και σκυλάκια και μάλιστα συνειδητά. Δεν το χωράει το νου σου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα Κυριακή 23/8 ο οδηγός του αυτοκίνητου που πάτησε έναν σκύλο στην Κέρκυρα, προκαλώντας το θάνατο του άτυχου ζώου. Αλλά και στη Ζάκηθο συνελήφθη επίσης μία οδηγός για τη θανάτωση μιας γάτας. Το περιστατικό στην Κέρκυρα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφηκε σε βίντεο η στιγμή που το αυτοκίνητο περνά πάνω από το σκύλο που βρισκόταν ξαπλωμένο στο δρόμο. Προφανώς το άτυχο τετράποδο τραυματίστηκε θανάσιμα και λίγη ώρα μετά πέθανε. Ως συγκλονιστική είναι η εικόνα ενός δεύτερου σκύλου που πλησίαζε το ζώο σαν να προσπαθούσε να το βοηθήσει. Η ίδια οδηγήθηκε σήμερα Κυριακή στον εισαγγελέα του νησιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζητήθηκε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Τι να απολογηθεί, τι να πει. Και είναι περιστατικό το οποίο πριν από λίγο διάστημα το ξαναείδαμε. Περνάτε πάνω από σκυλιά με το αυτοκίνητο, πάνω από γάτες με το αυτοκίνητο, βλέποντας ότι το γατάκι είναι στο δρόμο και κοιμάται. Και μάλιστα σε νησιά, δεν είναι στη Συγκρού, δεν είναι στην Αττική Οδό, δεν είναι στον Περιφερειακό. Είσαι σε ένα στενό στην Κέρκυρα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ποιος νους θα περάσει με το αυτοκίνητο πάνω από ένα σκύλο. Είναι σε πλήρη αντίφαση η αντιμετώπιση. Βλέπεις, το Πυροσβεστικό Σώμα έκανε μια ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης ενός τετράποδου φύλου, όπως το καταγράφει, το γράφει και το καταγράφει με την κάμερα του. Και απ' την άλλη, που οι ίδιοι πολίτες πατάμε σκυλιά, πατάτε σκυλιά με το αυτοκίνητο. Είναι αδιανόητες αυτές οι εικόνες. Το βίντεο είναι πραγματικά σοκαριστικό, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε. Είναι σοκαριστικό. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ, δηλαδή, ότι κάποιος άνθρωπος σκέφτεται να πατήσει γκάζι και να περάσει πάνω από ένα σκύλο. Αδιανόητα πράγματα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Έχετε ξεφύγει κάποιοι τελείως. Προφανώς και ο εισαγγελέας, τον εισαγγελέα οδηγήθηκε πολύ καλά, θα κινηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες, αλλά ποια διαδικασία και να κινηθεί, νομίζω ότι οι νοοτροπίες είναι αυτές που καταγράφονται και θα πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαιτέρως. Η νέα συνταγογράφηση τέχνης, αυτό που ξεκίνησε δηλαδή, το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, τώρα μην γελιόμαστε, το να μπορεί ένας γιατρός να γράψει πέρα από συνταγές ιατρικών συσκευασμάτων, φαρμάκων ή παραϊατρικών, ό,τι άλλο μπορούσε ως τώρα. Πλέον θα μπορεί να συνταγογραφεί και τέχνη. Αυτές οι προσεγγίσεις, το να μπορέσεις μέσα από τις παραστάσεις, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες, θέατρα, να διεγείρουν την παιδεία, το νου, τη φαντασία, να μας παιδέψουν και να μας γεμίσουν με άλλου τύπου συναισθήματα, νομίζω θα βοηθήσουν τις κοινωνίες. Η κτηνοδία του δεν υπολογίζει το κόστος ζωής, το ότι μπορείς με ένα αυτοκίνητο να περνάς από οπουδήποτε, αντίστοιχα οποιασδήποτε άλλη νοοτροπία,
αυτή η κτηνοδία που έχει κανονικοποιηθεί, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Πάντως τα αποτελέσματά της θα τα βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας. Λοιπόν, ελάτε, συνεχίστε με μηνύματα στο 6985-87-0059. Σας στέλνω στο Vibe και σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γεια σου, Σαλαμίνα. Πάρα πολύ χάρηκα, ρε παιδιά. Γεια σου, Σαλαμίνα, Έμι. Πάμε, τραγούδι. Με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά.

0: Γεια σου Κωνσταντίνε, συνονόματε, εσύ επιλέγεις το Messenger, μηνύματα, όπου θέλετε, όπου θέλετε. Προτιμώ το Viber του σταθμού γιατί είναι κάπου συγκεντρωμένα. Σας χαιρετώ, Μαρία, από πού είσαι, από Αλεξανδρούπολη. Βόρεια Ελλάδα, πατρίδα, εγώ από Κομωτινή, οπότε Αλεξανδρούπολη, από τις πιο όμορφες πόλεις της Τράκης, ωραίο το λιμάνι, πάντα εικόνα του ρολογιού. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εμείς που μεγαλώσαμε στην Κομωτινή, για μας η πόλη της Αλεξανδρούπολης ήταν συνήθως επισκέψεις στο νοσοκομείο, για πάντα για καλό λόγο. Θα σας πω λεπτομέρειες όμως σε λίγο. Βγαίνω σε διάλειμμα. Μαρία, Γιάννα, Κωνσταντίνε, έρχομαι τα μηνύματά σας, μουσική και επικαιρότητα. Παρακαλώ, παραμείνετε στο κόκκινο.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... ...μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... ...παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... ...της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... ...έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... ...στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
4: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλό σας απόγευμα, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5, ζωντανά Κώστας Τσακίρης μέχρι και τις 8. Γεια σας στην όμορφη Θεσσαλονίκη 91 και 4, επίσης στην αγαπημένη μας Πάτρα 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε μέσα από το site της Αυγής και ευχαριστούμε για τα μηνύματα και την παρέα πάνω απ' όλα. Η Μαρία, συνεχίζω τα μηνύματά σας στο Viber, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε στο 6985-87-0059, είναι το Viber του κόκκινου. Ελάτε σας παρακαλώ. Λοιπόν, η Μαρία γράφει καλησπέρα ότι έχουμε ξεφύγει. Το εκφράζει κυρίως... Το ότι έχουμε ξεφύγει το εκφράζει κυρίως η δολοφονία στη Νέα Σμύρνη, γράφεις. Ο άλλος παίρνει μια ζωή και μετά αφαιρεί τη δική του, έτσι ξεκινά την Κυριακή. Τα άμυρα ζωάκια θα σεβαστεί η Μαρία από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου Μαρία. Όλα έχουν τον ίδιο πυρήνα προβλήματος. Όταν έχεις την αίσθηση ότι ως εξουσιαστική σχέση υπερέχεις, θεωρεί ο άλλος ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει και τη ζωή μιας γάτας, ενός σκύλου, μιας γυναίκας. Όπου μπορεί να, ό,τι μπορεί να εξουσιάσει. Είναι η ίδια εξουσιαστική σχέση. Είμαι ο ισχυρός και πράττω όπως κρίνω εγώ. Εδώ η τελευταία γυναικοκτονία σήμερα τις πρωινές ώρες στη Νέα Σμύρνη, που είναι μια υπόθεση από ό,τι βλέπουμε που απασχόλησε τις αρχές από το 2016, όταν ο δράστης κατηγορήθηκε από σειρά αντίστοιχων κατηγοριών παρακολούθησης εκβιασμού της πρώην συζύγου του, όπως βγάζουν τα αλβανικά μέσα δηλαδή, γιατί τότε ζούσε στα Τύρανα από ό,τι βλέπω. Και τώρα η σύζυγός του δεν γνώριζε για τη σχέση που είχαν με τη 45χρονη της οποίας αφαίρεσε τη ζωή και μετά αυτοκτόνησε. Είναι καταστάσεις που όντως σοκάρουν. Και δυστυχώς δεν μπορείς να συγκρίνεις τι είναι πιο τραγικό. Όλα τραγικά είναι. Ας μην φτάσουμε να συγκρίνουμε τι είναι πιο τραγικό από τα τραγικά, γιατί έτσι είναι σαν να κανονικοποιούμε το λιγότερο τραγικό των τραγικότερων. Είναι όλα τραγικά τελεία. Είναι όλα στιγμές που θα πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ την κοινωνία. Και ως είδηση ότι το περνάμε, το έχεις με κάποιος στο ραδιόφωνο, το ακούει όπως το είπα εγώ τώρα. Και το ακούει, είναι σαν να το φέρνω στο δημόσιο διάλογο, όχι εγώ προσωπικά. Αλλά το φέρνουμε και εφόσον το φέρνουμε, κάποιος το ακούει και μετά από λίγο το συνηθίζει. Έγινε και αυτό, έγινε και αυτό, έγινε και αυτό. Είναι σαν να κατακτάς ένα ακόμα σκαλί στην τραγικότητα, στη φθορά. Λοιπόν, τώρα για την Αλεξανδρούπολη που έλεγα πραγματικά εμείς οι Κομωτινέοι είχαμε την Αλεξανδρούπολη, να στο τελειώσω αυτό. Ερχόμασταν κυρίως για το εξαιρετικό νοσοκομείο που έχετε. Κάτι που δεν έχει ακόμη η Κομωτινή και βάσει των λεγόμενων της κυβέρνησης θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο και στην Κομωτινή, κάτι που χρειάζεται η Κομωτινή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Εμείς ως παιδιά ερχόμασταν πάντα στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης. Συνυφασμένοι στο μυαλό μας, το συζητούσα και με άλλους Κομωτινέους, ότι έχουμε αδικήσει σε έναν βαθμό την Αλεξανδρούπολη, γιατί την είχαμε συνδεδεμένη πάντα με νοσοκομείο. Σπάνια ερχόμασταν για βότα, πιο πολλές φορές ερχόμασταν για το νοσοκομείο σας. Αλλά είστε μια εξαιρετική πόλη, σας εκτιμούμε ιδιαιτέρως για πάρα πολλά, για πάρα πολλούς λόγους. Πάρα πολύ ωραίο το παραλιακό μέτωπο, η Μάκρη, η Αγία Παρασκευή, πιο κάτω τα Πετρωτά. Αλεξανδρούπολη είναι μια πανέμορφη πόλη, παιδιά. Η Κομωτινή έχει άλλη χάρη, εντάξει. Δεν έχει θάλασσα, είναι αλλιώς η Κομωτινή, αλλιώς φτιαγμένη. Έχει άλλη κατάσταση. Και η Ξάνθη έχει τη δική της παλιά πόλη, τη δική της ιστορία. Όλες είναι ωραίες πόλεις της Τράκης. Και είναι δυστυχώς ξεχασμένες, παραγωνισμένες. Την μεγάλη μου αγάπη. Για να έρχομαι στο μήνυμά σου. Τι γράφεις, μπορεί, θα το διαβάσω όλο μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Και ο Δημήτρης με τις ωραίες φωτογραφίες. Καλό βράδυ, φίλτα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αποστολή. Πάντα βρίσκεις ωραίες φωτογραφίες και μας στέλνεις. Λοιπόν, ένα τραγούδι θα σας χαρίσω επίσης. Μέχρι να δω λίγο τον καιρό πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε καύσωνα. Συνεχίζουν οι υψηλές θερμοκρασίες. Η αίσθηση στην Αθήνα πολύ δύσκολη και σήμερα όπως και χθες. Είναι μια ζέστη που σε πιάνει από τα μούτρα που λέμε από το που βγεις από το σπίτι. Να δω λίγο πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.

Είναι από τα τραγούδια του Μανώλη Φάμελου που μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτές οι διασκευές που έχει κάνει ο Μανώλης Φάμελος στις διασκευές τον θεωρώ από τις πιο ευγενικές προσεγγίσεις. Φέρνει τα τραγούδια στο σήμερα πάρα πάρα πολύ μαγικά. Όπως και το Κάπου Νυχτώνει που είχε διασκευάσει τα προηγούμενα χρόνια. Ο Μανώλης Φάμελος μου αρέσει πάρα πολύ στους καλλιτέχνες και στις διασκευές του είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, πού μείναμε, πάμε λίγο στα δελτία καιρού, στο δελτίο καιρού, γιατί για αύριο Δευτέρα 24 του Αυγούστου η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 τοπικά στα ανατολικά και τους 35 με 37 τοπικά στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος για αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει, όπως προείπα, επαναλαμβάνω, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Για την νησιωτική χώρα τους 35 με 37 τοπικά και ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Θέλει προσοχή και η αυριανή ημέρα με υψηλό, με πολύ υψηλό κίνδυνο σε αρκετές περιοχές για πρόκληση πυρκαγιάς και φωτιάς. Αρκετή ζέστη για την εποχή, φτάνει τους 40 βαθμούς αυτές τις μέρες, παραμένει αυτό το κύμα καύσωνα που βρίσκεται στη χώρα μας, οπότε μου αρέσει πολύ αυτό που λένε οι οδηγίες. Αν δεν υπάρχει λόγος, μην κυκλοφορείτε άσκοπα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, γιατί αύριο για πάρα πολύ κόσμο είναι μία εργάσιμη. Μία κανονική εργάσιμη και πολλές άδειες από αύριο 24 του Αυγούστου φτάνουν προς το τελείωμα. Λοιπόν, καλό μας κουράγιο. Να έρθω ξανά στα μηνύματά σας. Η Γιάννα αναφέρεσε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και αν θέλεις να το καλύψουμε και τηλεφωνικά το επόμενο διάστημα, δεν είναι απλώς ένα μήνυμα, είναι πολύ σημαντικό. Γράφεις απίστευτα μέρη σαν να πρωτογνωρίσαμε τυχείο. Ευχαριστούμε τόσο πολύ. Μας ανοίξατε τα μάτια. Η διαδρομή στους πρόποδες του Πελινέου φανταστική από όλες τις απόψεις. Μας ανοίχτηκαν δρόμοι και θα σας ξανάρθουμε σύντομα. Αυτό γράψανε επισκέπτες από τη Λέσβο που είχαν έρθει πολλές φορές στο παρελθόν στοιχείο. Και μας το στέλνεις και συνεχίζεις. Ξέρετε που είναι τα απίστευτα μέρη που τους έστειλε να δουν και να βιώσουν. Εκεί που το Υπουργείο, το υποτιθέμενο περιβάλλοντος, προγραμματίζει ορυχεία αντιμονίου και τα ονομάζει περιοχή αξιοποίησης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γράφεις ένα αρκετά μεγάλο κείμενο, μας ενημερώνεις και αν θέλεις να το καλύψουμε τηλεφωνικά, να το δούμε και ως ρεπορτάζ, δεν είναι απλά ένα μικρό θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννα και παραμένουμε προφανώς στη διάθεση να το δούμε εκτενώς. Ό,τι άλλο θέλετε, ελάτε σας παρακαλώ στο Viber στο 6985-87-0059 και να δω λίγο τι γίνεται και στην Αθήνα. Θέλω να δω λίγο τους δρόμους, γιατί

επιστροφή και ελπίζω χωρίς προβλήματα. Για την ώρα οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί. Ελάτε. Λοιπόν, ένα ακόμη τραγούδι. Να προλαβαίνουμε σιγά σιγά γιατί πρέπει να συμμαζεύουμε. Περνάει η ώρα μαζί σας, νεράκι.

Μέσα και μινιμάλ. Σκέφτομαι πόσο ωραίος καλλιτέχνης είναι και πολύ φίλος, έχει έρθει αρκετές φορές στην εκπομπή, τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Πόσο ωραίες μουσικές γράφει, στίχους, διασκευάζει, το ζει πάνω στη σκηνή. Πάρα πολύ μου αρέσει ο Μέσα και μινιμάλ, γι' αυτό και επέλεξε ένα από τα κομμάτια του, δηλαδή το Pasta Flora, ως instrumental για σήμα της εκπομπής, πάρα πολλά χρόνια το Contact. Δηλαδή στο μυαλό μου το Pasta Flora είναι πάρα πολύ έτσι, χαραγμένο. Λοιπόν, κοιτάζω πραγματικά το χάρτη κατά πράσινο, σε επαναλαμβάνω, όσοι γυρνάτε από κάποιο παραλιακό σημείο προς το κέντρο της Αθήνας, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα, ούτε όσοι κινήσετε από και προς το αεροδρόμιο, χωρίς προβλήματα και από τα βόρεια και από τα νότια. Μια χαρά. Κοιτάζω και τη Θεσσαλονίκη, αν έχει επιστροφή δηλαδή η Χαλκιδική προς την πόλη, χωρίς προβλήματα στο δεύτερο πόδι, χωρίς προβλήματα όσοι βγαίνετε από τη Νέα Ποτίδια και τις πόρτες δηλαδή προς τα Μουδανιά, γυρνάτε προς Θεσσαλονίκη. Είναι, έχει λίγο κίνηση όσο πλησιάζετε προς την Καρδία, στο μέτωπο της Μουδανιών προς τη Θεσσαλονίκη. Το κομμάτι Καρδία μέχρι και Ρίσιο έχει χαμηλές ταχύτητες. Ναι, πέφτουν οι ταχύτητες στην Μουδανιών με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τη στροφή Ρησίου, Καρδία, Ρίσιο, εκεί στην Ανηφόρα δηλαδή, όσοι γνωρίζετε καταλαβαίνετε τι λέω. Εκεί πέφτουν λίγο οι ταχύτητες, μετά ξανανοίγει χωρίς προβλήματα μέχρι το κέντρο της πόλης.

Καλός ο Καπαδόδεκα, καλός ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης. Λίγο βλέπω στροφή Τιτάν. Λίγο στροφή Τιτάν για εσωτερική περιφερειακή, δηλαδή όσοι κινείστε προς Εύωσμο μετά το στρατιωτικό νοσοκομείο. Εκεί κάτι έχει ενδεχομένως. Βλέπω λίγο κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά κυρίως. Για τη Θεσσαλονίκη περιφερειακή, που είναι μεγάλος βραχνάς η περιφερειακή, είναι τα έργα εκεί σε εκείνο το κομμάτι, λίγο πριν τα έργα δηλαδή, μέτωπο ανατολικά, μέτωπο δυτικά είναι καλή η περιφερειακή. Και παραλαμβάνω, για Χαλκιδική, όσοι γυρίζετε από Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη, από την Καρδία μέχρι και το Ρίσιο πέφτουν οι ταχύτητες, μετά ο δρόμος ανοίγει, δηλαδή στροφή Ρισίου, Waterland, είστε μια χαρά. Αυτά. Εύχομαι να έχετε καλή διαδρομή και καλή επιστροφή. Και η επιστροφή είναι ταξίδι. Διασκεδάστε το. Μην είστε κατσουφιασμένοι που γυρίζετε στην πόλη. Θα αντιμετωπίσετε εμάς που σας περιμένουμε αγανακτισμένοι. Και θα περάσουμε τέλεια. Ελάτε, ελάτε. Σας εύχομαι καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο στις 7 στο κόκκινο. Να δω λίγο και τα τελευταία μηνύματα. Μαρία, τι γράφεις? Συγγραφέας Γιάννης Μακρυδάκης, αποτυχίο, έχει αναπτύξει εκτενώς το θέμα πριν ακόμη από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Να, ναι, ό,τι είναι, με ενημερώστε με, να το δούμε ξανά όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Γεια σου, Μαρία, Δημήτρη, Γιάννα, ο Μιχάλης, η Έμι, γεια σας, Αλαμίνα. Πολύ, πολύ, πολύ χάρηκα. Πολύ χάρηκα, ειλικρινά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Κώστας Τσακίρης, παραμένετε στο κόκκινο. Ακολουθεί Μαρίνα Λαχανά. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Να κλαις αυτούς που δεν

0: Καλωσορίζουμε τον Κώστα Μακεδόνα στο κόκκινο 105 και 5. Ο Κώστας Μακεδόνας δηλαδή είναι στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο και ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο. Κώστα, καλώς ήλθες και με χαρά θα σε υποδεχτούμε με τραγούδια.
1: Καλώς σας βρήκα, Μαρίνα και Γιάννο. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Και είδες, και... τι...
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, και εμείς, και εμείς. Διαβάζουμε συνεντεύξεις σου και... στην Αυγή, αλλά δεν σε είχαμε δει τόσο κοντά στο στούντιο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι που είναι ένα, νομίζω, χαρακτηριστικό. Να πούμε το χαρακτηριστικό της συλλογής αυτών των τραγουδιών είναι το να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε. Το λες, το λέμε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το χαρακτηριστικό.
1: Είναι το πρώτο τραγούδι ουσιαστικά που έπαιξε.
0: Ναι. Εννοείς και που ηχογραφήσατε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά...
0: Που άκουσες από τη συλλογή αυτή?
1: Το πρώτο που άκουσα ήταν ο Άγγελος Δραπέτης. Ήταν το πρώτο που γράφτηκε.
0: Που το άκουσες έτσι όπως γράφτηκε από τον
1: Γιάννη.
0: Από τον
1: Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, ναι. Ναι.
0: Έχει όμως τη δική του ιστορία, θα το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Για το τραγούδι αυτό, να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουν και με το οποίο ξεκινήσαμε, πιστεύεις εσύ ότι περνάει και αυτό, παρόλο ότι έχει μέσα και το κλάμα και το δάκρυ, περνάει και αυτό μια αισιοδοξία που έχει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, εγώ πιστεύω, σε όλα τα τραγούδια αυτής της συλλογής?
1: Νομίζω ναι. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι υπάρχει αυτή η αισιοδοξία παντού. Δηλαδή και η Τραμπάλα είναι πολύ έτσι αισιόδοξο τραγούδι και φωτεινό. Χαίρομαι που το λες και εσύ, ναι, αυτό, ναι. Περί της αισιοδοξίας. Ότι όσο και δραματικά να, ναι, τα λέει για αυτό το τραγούδι.
0: Είσαι πρώτο πλάνο, είσαι δεύτερο, έχει μία, ναι, αισιοδοξία.
1: Βέβαια, έτσι είναι ο Λευτέρης γενικότερα.
0: Έτσι είναι ο Λευτέρης και τι να πούμε.
1: Ένας άνθρωπος που αγαπάει τόσο τη ζωή, δεν μπορεί. Όσο άσχημα και να βλέπει κάποια πράγματα, στο τέλος θέλει να αφήνει πίσω ένα αποτύπωμα αισιοδοξίας.
0: Έχει την άλλη όψη, βέβαια. Και πάντα, όταν ακούμε τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχουμε πράγματα να πούμε, να αναλύσουμε, να πιάσουμε τις λέξεις μία-μία. Εσείς πώς βρεθήκατε, καταρχάς?
1: Καλά, η σχέση ξεκινάει από πολύ παλιά. Είμαστε πολλά χρόνια, ναι, φίλοι και συνεργάτες, γιατί κάναμε κάποιες συναυλίες μαζί και δικές του που τις είχα αναλάβει να τις κάνω εγώ κάποια καλοκαίρια, αλλά και κάποιες άλλες ομαδικές μαζί με άλλους αγαπημένους συναδέλφους τραγουδιστές που κάναμε αφιερώματα στο Λευτέρη. Και υπήρχε μια φιλία χρόνων.
0: Που δεν ήταν καθόλου τυχαίο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Η ιδέα πρόκυψε από τον Γιάννη, που ο οποίος ήταν το Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, ενώ έγραψε τις μουσικές στα τραγούδια, ο οποίος χρόνια ήθελε να κάνουμε κάτι μαζί. Και το ήθελα κι εγώ, γιατί είχαμε συναντηθεί παλιά στην ομάδα του Σταμάτη Κραουνάκη στη Σπύρα Σπύρα, που είχα πάει σαν guest. Εκείνος ήταν βασικός μουσικός. Και το λέγαμε χρόνια ότι κάτι να κάνουμε κάποια στιγμή. Και ήρθε, νομίζω, αυτή η στιγμή όταν μου λέει, σκέφτηκα ότι δεν γίνεται να τα αφήσουμε άλλο. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Περνάνε τα χρόνια. Τι θα έλεγες να κάναμε τραγούδια σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου? Του λέω, εξαιρετικά. Έχεις το τραγούδι του Λευτέρη? Μου λέει, να του θα ζητήσουμε. Λέω, αν έχει διάθεση αυτή τη στιγμή να το κάνει. Λέω, μακάρι.
0: Είχε γράψει ή τα έγραψε?
1: Είχε γράψει.
0: Ναι.
1: Και τον βρήκαμε. Του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Θέλω να ακούσω, να δω τι σκέφτεστε, τι είναι αυτό που θα κάνετε. Μόλις του πήγαμε τα πρώτα δύο τραγούδια, ενθουσιάστηκε. Λέει, γράψτε, μου δώσατε χαρά, θέλω να ακούσω.
0: Βέβαια, χαρά και ζωντάνια και δραστηριότητα. Το επόμενο τραγούδι που περιμένει να ακουστεί είναι αυτό που έχει τίτλο Αύριο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο μήνυμα αγάπης, αλλά και αυτής της αισιοδοξίας που λέγαμε. Αύριο θα βγει ο ήλιος να διώξει τις πίκρες από τις καρδιές.
1: Σωστά.
0: Έχουν μαζευτεί πολλές πίκρες, έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Νομίζω ναι, και σε πολύ κόσμο. Και ακόμα και σε αυτούς που τους βλέπουμε να είναι πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.
0: Και πιστεύεις ότι λειτουργεί λυτρωτικά το τραγούδι?
1: Σαφώς λειτουργεί. σαφώς. Έστω για το χρόνο που ακούγεται ή και για λίγο παραπάνω, αλλά χρειαζόμαστε αυτά τα τις ενέσεις αισιοδοξίας αυτή τη στιγμή όλοι.
0: Πάντως εσύ δεν πρέπει να έχεις παράπονο, γιατί έχεις τραγούδια που έχουν αγαπηθεί και που ακόμα κρατάνε οι αγάπες αυτές. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα αυτά. Δεν θέλω, εντάξει, δεν θέλω να βλογάει τα γένια μου, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Ευλογούνται από μόνο τους, μάλλον.
1: Έτσι. Και ευτυχισμένος, γιατί...
0: Από τις επιλογές.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό? Είναι ότι με εμπιστεύτηκαν δημιουργοί. Και πολύ σημαντική δημιουργία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Γιατί είναι όλη μου η κληρονομιά. Ότι έχω όλη μου η περιουσία είναι αυτό. Δηλαδή το ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, με βρήκανε και μου εμπιστευτήκαν τα τραγούδια τους όλοι. Δεν είχα ζητήσει ποτέ, δεν έκανα ποτέ, ξέρεις, να πάω και να κάνω παραγγελία, θέλω να μου γράψεις κάτι κτλ. Με βρίσκανε οι δημιουργοί και μου τα χαρίζανε απλόχερα τα τραγούδια, μου τα εμπιστεύονταν. Και ειλικρινά είμαι ευγνώμων και θα είμαι για πάντα σε όλους.
0: Πάμε να ακούσουμε το αύριο και θα συνεχίσουμε για τις συνεργασίες σου, θα μας πεις και άλλα πράγματα και για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό τραγούδι αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.

0: Με τον Κώστα Μακεδόνα μιλάμε, εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Κώστα, πες μας για αυτή τη μεγάλη γκάμα των συνεργατών σου που είναι όλοι ένας και ένας.
1: Αρχίσω να λέω ονόματα.
0: Αν αρχίσει να λες ονόματα, ναι.
1: Ελπίζω
0: είναι η περιουσία σου, όπως λες.
1: Καταρχάς από δημιουργούς, ο Σταμάτης Χαρονάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου, που ήταν οι άνθρωποι που με έβγαλαν στη δουλειά.
0: Έχει να κάνει και αυτό.
1: Ο Γιώργος Ζήκας, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο αγαπημένος μου, ο Άρης Δαβαράκης, η Δήμητρα Γαλάνη μου έχει γράψει,
0: ο
1: Δημήτρης Παπαδημητρίου, που πρόσφατα πριν από 2 χρόνια κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Διονύσης Τσακνής, θα ξεχάσω ονόματα, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Νίκος Μωραΐτης,
0: ο Ρασούλης.
1: Και με το Θάνο Μικρούτσικο κάναμε τραγούδι και με το Λάκη Λαζόπουλο. Και είναι πολύ ακόμα που θα γίνει παρεξήγηση τότε, γιατί δεν θυμάμαι.
0: Είναι όλο αυτό το πλέγμα, ας πούμε, που θα λέγαμε ότι έχει σηκώσει στις πλάτες του, έχουν σηκώσει στις πλάτες τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί με σένα το ελληνικό τραγούδι, Κώστα. Είναι μεγάλη ιστορία, είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Σαφώς.
0: Και εσύ διάβασα σε μια συνέντευξή σου στην Αυγή ότι λες ότι πάντα προσπαθούσες να προσεγγίσεις την ποίηση στην ερμηνεία σου και να μπεις όσο βαθιά γίνεται στον ψυχισμό του ποιητή, που σημαίνει ότι έδινες μεγάλη σημασία στο λόγο, στις λέξεις.
1: Πολύ, γιατί αυτό είναι που πρέπει να φτάσει κάτω στον κόσμο. Δηλαδή όταν, εντάξει, ο νορμάλ τρόπος, ας πούμε, που γράφεται ένα τραγούδι είναι, γράφεται ο στίχος, επενδύεται από μουσική και μετά πρέπει ο ερμηνευτής, αυτό το πάντρεμα των συναισθημάτων του στιχουργού και του συνθέτη, όταν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, να το μεταφέρει στον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή που έχει. Δεν είναι το να πει τις νότες. Όλοι είναι να μπεις μέσα εκεί και να το μεταφέρεις. Αυτό πρέπει, όσο και να αρέσει σε κάποιον ακροατή ο τρόπος που έχεις πει ένα τραγούδι, αν δεν αρέσει στο δημιουργό, δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Αν δεν καταφέρεις να πιάσεις το συναίσθημά του και να το πας παρακάτω και να το δώσεις στον κόσμο.
0: Εσένα σου έχει τύχει να κάνεις δεύτερη και τρίτη προσπάθεια για να πετύχεις να αρέσεις στο δημιουργό αυτό που τραγουδάς?
1: Δεν έχει τύχει να... Εντάξει, στο στούντιο όταν τραγουδάς πάντα πειραματίζεσαι και μπορεί να κάνεις 2-3 διαφορετικές εκτελέσεις, αλλά δεν είχε τύχει μέχρι τώρα να μου πει κάποιος δημιουργός ότι, ξέρεις, δεν μου άρεσε, μήπως να το κάνουμε λίγο καλύτερο.
0: Και σε συνδυασμό με αυτό που λέμε για το δημιουργό, θέλω να πω και το άλλο που το διάβασα σε μια συνέντευξη του Παύλου Παυλίδη, που είπε ότι οι ακροατές είναι που κάνουν καλύτερο τον κόσμο. Σκέψου το. Δηλαδή και οι ακροατές
1: με τις επιλογές τους.
0: Ναι, με τις επιλογές τους, με αυτή την κριτική που μην φτάσουμε να συζητήσουμε με την πλευρά της κακόβουλης κριτικής, να φτάσουμε σε αυτή την κριτική που λέμε ότι πραγματικά σε βοηθάει να καταλάβεις τι συμβαίνει και σε σένα και τι είναι αυτό που αρέσει και τι δεν αρέσει και για ποιο λόγο.
1: Μα είναι ωραίο πράγμα η κριτική, ναι, δεν είναι κακό. Ναι. Αν είναι καλόβουλη, ναι, και δεν είναι κακόβουλη. Ναι. Γιατί κακόβουλη κριτική μπορούμε να κάνουμε για τα πάντα.
0: Ωστόσο, δεν έχω διαβάσει κάτι κακό για σένα.
1: Όχι, ούτε εγώ, ευτυχώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Θα με επηρέαζε, αλλά αλλά οποιαδήποτε κριτική την ακούω και την προσέχω πάντα και δεν την αφήνω να περάσει έτσι. Πολλές φορές, δηλαδή, οι άνθρωποι που ανακαλύπτουν ελαττώματά μου, είτε στη δουλειά μου, είτε στην προσωπικότητά μου, και μου το εκφράζουν αυτό και μου το λένε, όποτε και αν έχει γίνει, και ας έχει γίνει ελάχιστες φορές, αυτούς τους ανθρώπους τους εκτιμώ πολύ. Γιατί θεωρώ ότι το κάνουν για το καλό μου. Και δεν τα αφήνω να περάσει έτσι επιφανειακά, να μπει από το ένα αυτή και να φύγει από το άλλο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ψάχνω γιατί πρέπει να μου το είπε αυτός ο άνθρωπος αυτό.
0: Ναι, ιδέες, άμα.
1: Τι είναι αυτό που φταίει σε μένα.
0: Μπαίνει σε αυτόν τον κόπο και πιστεύω ότι αποδίδει αυτό, βέβαια. Πάμε να ακούσουμε το Ένα καρφί στον τοίχο, το οποίο αυτό τραγούδι και σαν τίτλος αλλά και σαν τραγούδι μπορεί να έχει μέσα και ένα άσπρο φουστάνι.
1: Αυτό το λατρεύω το τραγούδι. Είναι, έλεγα πρόσφατα ότι είναι, θεωρώ ότι είναι μέσα στα top 10 τραγούδια από αυτά που έχω τραγουδήσει. Είναι εξαιρετικό τραγούδι. Και είναι και αυτό αισιόδοξο.

0: Έχουμε μία συλλογή τραγουδιών που θα κυκλοφορήσει, θα κυκλοφορήσουν αυτά τα 7 τραγούδια σε κάποια μορφή βινιλίου ή CD.
1: Βεβαίως θα κυκλοφορήσουν σε βινίλιο. Αυτά στην αρχή τα βγάλαμε τα τραγούδια ψηφιακά. Είχαμε παραγγείλει τα βινίλια, επειδή αυτά όμως αργούν πάρα πολύ και δεν γίνονται στην Ελλάδα, δεν φτιάχνονται στην Ελλάδα.
0: Είναι καλύτερη ποιότητα τώρα το βινίλιο?
1: Νομίζω είναι η ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ήρθανε τώρα, με ειδοποίησαν από την εταιρεία ότι έχουν έρθει και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσουν.
0: Πολύ ωραίο, ενώ μην
1: είναι ωραίο ότι βγήκε απλά σε βινίλιο.
0: Ναι.
1: Η τελευταία μου δουλειά που είχε βγει ήταν το 1996, πριν 2 χρόνια, σε βινίλιο εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Βγάλαμε το δίσκο με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον Γκρεμιστή, πάλι σε βινίλιο και κυκλοφορεί και αυτό. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Ναι. Και όλους, σε όλους τους παλιούς αρέσει πολύ, αλλά νομίζω και στους νεότερους αρέσει.
0: Οι νεότεροι το κάνουν με άλλη διάθεση, με τη vintage διάθεση, θέλουν και εκείνοι.
1: Ναι, αλλά έχει, νομίζω ότι είτε είσαι μεγάλος ηλικία, είτε είσαι νεαρός, άλλη χαρά σου δίνει αυτό από το να πάρεις ένα CD ή να το ακούσεις ψηφιακά σε μια κάποια πλατφόρμα.
0: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι, το αναζητάμε. Να πιάσουμε το υλικό αυτό, να το ξεφυλίσουμε με κάποιο τρόπο, αν
1: ναι.
0: κτλ. Θα πάμε να ακούσουμε τον Άγγελο Δραπέτη. Mm-hmm. Έχει αυτό το τραγούδι τη δική του ιστορία, γιατί εδώ το εμπιστεύτηκε ξανά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, mm-hmm. έτσι, στον Γιάννη Χρυστοδουλόπουλο. Ενώ για πρώτη φορά στο Γιάννη, αλλά έρχεται από δεύτερη μελοποίηση. Ή και τρίτη.
1: Όχι, δεύτερη.
0: Δεύτερη.
1: Δεύτερη. Αλλά του άρεσε πάρα πολύ του Λευτέρη και λέει, εντάξει.
0: Και ο Γιάννης δεν δίστασε, περίεργα,
1: έτσι. Όχι. Νιώθω, λέει, περίεργα μεν, επειδή το έχει γράψει ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, αλλά μου άρεσε του Λιτ πάρα πολύ. Είναι ένα άλλο τραγούδι, είναι τελείως άλλη εκδοχή. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να το βάλετε στο δίσκο.
0: Επίσης, σε αυτό το τραγούδι, εκτός από το ότι έχει ηχογραφηθεί με τον Δημήτρη Μητροπάνο, με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, εδώ η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως και το έχει σαν συνήθειά του, βάζει μέσα στους στίχους του, βάζει και παλιούς ρεμπέτες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα εδώ έχει τον
1: Ανέστη,
0: το Δελιά, που είναι μια μεγάλη ιστορία. Εγώ το λέω και με την άποψη, Κώστα, που οι ιστορίες των παλιών μας συγκινούν κιόλας με το να τις μαθαίνουμε, πολύ περισσότερο όταν μας δίνεται η αφορμή.
1: Ναι, γιατί ψάχνεις να βρεις ποιος ήταν αυτός mm-hmm. ο Ανέστης ο Δελιάς.
0: Όπως γράψει...
1: και στο Τσιφτετέλη να φέρει το Τιτσάνι και τον Προβαγιάννη, τον Παπα Ιωάννη.
0: Τι ωραίο που είναι και αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Άγγελο Δραπέτη. Και εδώ είμαστε στο Κόκκινο 105 και 5 με το νέο άλμπουμ, μπορούμε να το λέμε αυτό ξεκάθαρα, του Κώστα Μακεδόνα, με το γενικό τίτλο Τραμπάλα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
3: Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα. Το Νάδα είναι ένα βιβλίο που μυρίζει ακόμα καπνό από τα οδοφράγματα του Μάη του 68. Όχι εκείνον το ζωηρό καπνό της εξέγερσης, αλλά το μουντό, πικρό καπνό που μένει όταν όλα έχουν τελειώσει. Ο Μανσέτ γράφει το 72 σε μια Γαλλία όπου η ουτοπία έχει ήδη υποχωρήσει. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, οι φωνές έχουν χαμηλώσει και ό,τι απέμεινε από την Επανάσταση είναι ένας ψυχρός μηχανισμός βίας τόσο στο δρόμο όσο και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια μικρή ομάδα αριστεριστών και ενός αναρχικού αποφασίζει να παγάγει τον Αμερικανό πρέσβη στο Παρίσι. Πράξη που αν γινόταν λίγα χρόνια νωρίτερα θα είχε ίσως κάτι το ηρωικό. Στον Άδα όμως μοιάζει περισσότερο με πράξη απόγνωσης. Οι ήρωες δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζουν τον κόσμο. Προσπαθούν απλώς να του αποσπάσουν μια τελευταία κραυγή. Όμως η κραυγή αυτή, όπως δείχνει ο Μανσέτ, χάνεται μέσα στο θόρυβο των μηχανισμών της εξουσίας. Ο Μανσέτ δημιουργεί εξ νιχύλο ένα νέο είδος, αν και ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Δεν σπαταλάει λέξεις και δεν στρογγυλεύει, αφού θεωρεί το αστυνομικό μυθιστόρημα ένα κείμενο βίαιης κοινωνικής παρέμβασης. Στον Άδα τηρεί μια αποστασιοποιημένη στάση, χωρίς να επιχειρεί να κάνει θελκτικούς τους ήρωές του, ενώ με αδρές γραμμές καταφέρει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρισινού σκηνικού αλλά και της πολιτικής ατμόσφαιρας. Από το διοικητή της αστυνομίας, δεξιούς παρακρατικούς και κυβερνητικά στελέχη, έως τον τύπο της εποχής και αριστερίστικες περιθωριακές οργανώσεις. Ο ρυθμός αυξάνει κλιμακωτά μέχρι την κορύφωση που φαίνεται σαν αναπόφευκτη κατάληξη. Η βία είναι η μαμή της ιστορίας, είχε πει ο Μάρξ, αλλά στον Άδα, του μεγάλου Μαρσεγέζου στη λίστα, μοιάζει με το ορφανό παιδί της. Αυτή είναι και η σύντομη και απλή ιστορία της ομάδας Νάδα. Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τώρα μόλις ακούσαμε το σιγανοψυχάλισμα, ένα τραγούδι που μπορεί να μην έχει μέσα αυτό που λέγαμε λίγο πιο πριν, τους ρεμπέτες κατευθείαν με ονοματεπώνυμο, αλλά όμως φέρνει μια εποχή μέσα του. Και πώς να μην την φέρει όταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένας στιχουργός που έχει συνδέσει εποχές, τραγουδιστές, καταστάσεις, κοινωνικά θέματα μέσα από τους στίχους του.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι ένα ωραίο, καθαρό εμμολαϊκό τραγούδι. Και είναι πολύ ωραία και η αντιμετώπιση του Γιάννη. Η μουσική που έχει βάλει δηλαδή το έχει κάνει ένα πολύ στιβαρό λαϊκό τραγούδι.
0: Και πιστεύω ότι από αυτά τα τραγούδια που θα πιο να ξεχωρίσει και πιο να αφήσει. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω με την έννοια ότι όταν βάζεις κάποια τραγούδια στη ζυγαριά ή στην τραμπάλα, θα έρθει η ώρα της τραμπάλας, γιατί όλη αυτή η συλλογή έχει το γενικό τίτλο τραμπάλα. Στην ουσία είναι αυτό που ένας ερμηνευτής το έχει μέσα στο μυαλό του, στη σκέψη του, στην ψυχή του, να συγκεντρώνει τραγούδια που το αντιπροσωπεύουν.
1: Καλά, βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι? Ναι.
1: Αλλιώς
0: και
1: δεν...
0: μετά φαίνεται αν είναι εύστοχο ή όχι αυτό που έκανες.
1: Αν, ναι, αν δεν σε αντιπροσωπεύουν, δεν θα είναι εύκολος ο ρόλος σου. Αν πεις ξαφνικά πάρεις και τραγουδήσεις τραγούδια που είναι τελείως ξένα προς τον ψυχισμό σου, δεν πιστεύω ότι μπορεί να πετύχεις κάποιο καλό αποτέλεσμα. Θα ίσως να είναι λίγο ψεύτικο.
0: Και μ' αρέσει πάρα πολύ όταν κάποιοι από εσάς, όπως εσύ, δεν διστάζεις να πεις σε δεύτερη ερμηνεία, σε δεύτερη εκτέλεση, ένα τραγούδι που σου άρεσε πάρα πολύ και το έχεις ακούσει από άλλον. Και δεν εννοώ το Θεοδωράκη και το Μητροπάνο, που έτσι και αλλιώς γράφτηκε άλλη μουσική από τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο για τον Άγγελο Δραπέτη. Εννοώ τραγούδια που τα έχεις ξαναπεί από μόνος σου.
1: Ναι, είναι ωραίο. Ξέρεις τι γίνεται, δεν γίνεται. Πολλά τραγούδια τα αγαπάς. Δεν χρησιμοποιώ την λέξη ζηλεύεις, που έχουν πει άλλοι.
0: Με την καλή έννοια, γιατί όχι.
1: Ναι. Τα αγαπάς όμως, είναι τραγούδια που σε εκφράζουν, που σε κάτι σου δημιουργούν. Αυτά θες να τα τραγουδήσεις κάποια στιγμή. Καλά, άσχημα, θες να τα τραγουδήσεις. Εγώ σε φορές έχω δοκιμάσει και όταν έχω πει, φροντίζω να μην είναι ένα πράγμα ξένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να είναι κοντά στο αίσθημα και αυτό που έχει πάρει ο κόσμος. Και επίσης στην ερώτηση, ας πούμε, που μου έχει γίνει πολλές φορές, ότι αυτό θα ήθελες να το έχεις πει εσύ αντί για αυτόν, λέω όχι. Ξέρεις γιατί ένα τραγούδι που το είπε κάποιος τραγουδιστής στη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή και όλα αυτά, ο τρόπος που το έφερε στον κόσμο μπορεί να ήταν καθοριστικός για να γίνει αυτό το τραγούδι επιτυχία. Μπορεί να το είχα πει εγώ να μην γινόταν. Επίσης θα μπορούσε κάποιο άλλο άσχετο τραγούδι που δεν έχει ακουστεί ποτέ να το είχα πει εγώ και να είχε γίνει επιτυχία. Αλλά αυτό το ότι θα ήθελες να το έχεις πει εσύ και τα λοιπά, λέω όχι, μου αρέσει που το έχει πει ο τάδε τραγουδιστής, ναι, τραγουδίστρια,
0: ναι,
1: που έχω εισπράξει όλο, ναι, αυτό και που μετά μπαίνω και το τραγουδάω και εγώ.
0: Εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό που λες και πιστεύω ότι οφείλουμε, δηλαδή οφείλουμε στην πρώτη εκτέλεση, ό,τι και να γίνει μετά, ακόμα και μια διασκευή, ακόμα και να το συζητήσουμε, ακόμα και να έχει αποτύχει, αλλά κυρίως όταν έχει επιτύχει, ότι το οφείλουμε έτσι όπως το ακούσαμε την πρώτη φορά.
1: Βέβαια.
0: Και ειδικά όταν έχουν γίνει τόσες διασκευές στα ρεμπέτικα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και άλλα.
1: Και οι διασκευές εμένα μου αρέσουν μεν, δεν μπορώ όμως τις διασκευές που δεν ξέρω, γίνονται με πρόθεση εντυπωσιασμού, με πρόθεση που στέλνουν ένα τραγούδι και το κάνουν τελείως διαφορετικό, αλλά χωρίς ουσία. Δεν το μπορώ αυτό. Δηλαδή, για να ακούσω μια διασκευή και να μ' αρέσει.
0: Μήπως είναι η ωριμότητά σου που τα φιλτράρει αλλιώς τώρα?
1: Μπορεί.
0: Μπορεί, επειδή έχεις ακούσει πάρα πολλά, επειδή έχεις μελετήσει όλα αυτά. Αλλά απ' την άλλη, όταν ήσουν νεότερος, όταν, να πούμε όταν ξεκινούσες, πώς τα άκουγες αυτά?
1: Πάλι δεν μπορούσα να ακούω τις διασκευές και αυτά. Δηλαδή μου άρεσε πολύ να ακούω μια εκτέλεση από κάποιο δεύτερο τραγουδιστή που θα έλεγε τραγουδούσε ένα γνωστό τραγούδι, αλλά θα ήθελα να με έχει κοντά στο αίσθημα της αρχικής εκτέλεσης. Δεν θα ήθελα να γίνει ένα ξένο πράγμα. Ξέρεις, κάποια στιγμή φτάσαμε στην εποχή που όλα γινόντουσαν swing. Τα ζεμπέκικα, τα χασάπικα, τα χασαποσέρβικα, τα... τα τσιφτετέλια, όλα swing. Εντάξει, εκεί ήταν λίγο περίεργο.
0: Υπερβολή. Όμως έχουμε πάρα πολύ ωραίες διασκευές.
1: Ναι, μέσα από εκεί βγήκαν πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Αλλά δεν πέτυχε παντού αυτό. Δεν μπορεί να πετύχει παντού.
0: Ναι. Δεν είναι η μαγική συνταγή. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που είναι λίγο παράξενο για σένα, με την έννοια ότι πρόκειται για ένα τσιφτετέλι.
1: Είναι τσιφτετέλι.
0: Τολμάς και το λες.
1: Μα είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς εσύ...
1: Του άρεσε πολύ του Λευτέρη γι' αυτό. Πολύ σαν...
0: Να μπει ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια σε αυτή τη συλλογή.
1: Του άρεσε πάρα πολύ.
0: Βέβαια, στο τσιφτετέλι αυτό το παρακάνετε, θα έλεγα. Θέλετε να κάψετε και το μαγαζί. Αλλά να που κάπως έτσι κατεβαίνουν οι αγγέλοι και χορεύετε όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εσύ πώς το πήρες το τσιφτετέλι, λοιπόν?
1: Μια χαρά. Πολύ ωραίο, ευχάριστο τραγούδι.
0: Τραγουδάς τσιφτετέλια στα μαγαζιά όταν έχεις πρόγραμμα?
1: Εξαρτάται, λίγο πιο ατμοσφαιρικά, ναι.
0: Ατμοσφαιρικά τσιφτετέλια.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Μα πιστεύεις ότι κάτι έχει το τσιφτετέλι?
1: Είναι ένας ρυθμός που τον έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι καθαρά, δεν είναι ελληνικός ρυθμός. Δεν μπορείς να πεις ότι το τσιφτετέλι είναι ένας ελληνικός ρυθμός, αλλά είναι ένας ρυθμός της όλης περιοχής μας εδώ που
0: συνδυάζεται με το γλέντι.
1: Συνδυάζεται. Απλά έχει τσιφτετέλια και τσιφτετέλια.
0: Α, υπάρχει και αυτό. Αλλά συνδυάζεται και με το γλέντι και την ξεγνιασιά, έτσι?
1: Σαφώς, βέβαια.
0: Απ' την άλλη, γλεντάμε, ναι, υπάρχει το γλέντι, υπάρχουν οι γιορτές, αλλά έχει χαθεί αυτή η ξεγνιασιά, Κώστα. Εσύ τι λες?
1: Εντάξει, δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος πολύ.
0: Πολύ, θες λίγο.
1: Ναι, εντάξει, όχι, ξεστή, βλέπω τα πράγματα πολλές φορές απαισιόδοξα και προσπαθώ αυτό να το πετάξω από πάνω μου και να δω τη θετική τους πλευρά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μικρή η ζωή μας για να τα βλέπουμε απαισιόδοξα τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να έχουμε μια θετική ματιά στο αύριο.

0: Μιλάμε με τον Κώστα Μακεδόνα για τα τραγούδια αυτά, τα καινούρια, τα 7 καινούρια τραγούδια με το γενικό τίτλο «Τραμπάλα». Είναι μια συλλογή τραγουδιών που έχει τα παλιά χαρακτηριστικά της συλλογής, δηλαδή είναι ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος στη μουσική, είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, είναι ο Κώστας Μακεδόνας ο τραγουδιστής, ερμηνευτής, και έτσι είναι. Μέχρι και το δελτίο τύπου που έγραφε, έχει γράψει δύο λόγια ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπως παλιά συνοδεύανε, κάπου γράφανε, ίσως και στο Πιστόφυλλο και στο Εξώφυλλο κάπως. Δηλαδή τώρα με τις πλατφόρμες και με τα CD και με την οικονομία που έχει επέλθει, γιατί δεν φτάνει το... Καλύτερα να γίνει πιο οικονομική παραγωγή στο χαρτί. Καλύτερα από εδώ, καλύτερα από εκεί. Δεν διαβάζουμε. Τώρα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εδώ, εκτός από το ότι θέλει να επικοινωνήσει με αυτά τα τραγούδια, έχει γράψει και δύο λόγια. Ότι η τραμπάλα, αυτή η συλλογή τραγουδιών, γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη να συναντηθούμε, να ισορροπήσουμε για λίγο πάνω στο ίδιο σανίδι. Είναι πολύ όμορφο. Είναι τόσο απλό. Σύντομο.
1: Είναι ο μαγικός τρόπος που μιλάει ο Λευτέρης και που βλέπει τον κόσμο.
0: Και παρόλο ότι εσύ στη δεύτερη ιδιότητά σου είσαι καπετάνιος, είσαι πιλότος, η τραμπάλα με τα πάνω και τα κάτω έχει ομοιότητες με τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Δεν είναι έτσι? Δεν είναι τα πάνω και τα κάτω?
1: Είναι, ναι, βέβαια. Γενικά είναι αυτό ακριβώς που λέει. Η ζωή μας είναι μια τραμπάλα. Μια έτσι, μια αλλιώς, πάνω κάτω. Όλα αλλάζουν. Ξέρεις, γι' αυτό έλεγα πριν για την αισιόδοξη ματιά. Ακόμα και όλα τα άσχημα να συμβαίνουν, είναι στη στιγμή που είσαι στο κάτω μέρος της τραμπάλας. Αλλά πολύ εύκολα μπορείς να πας επάνω. Και βέβαια είναι για να φοβούνται και
0: πολύ
1: κάποιοι.
0: Πολύ εύκολα το λες.
1: Γιατί είναι και κάποιοι που είναι στο πάνω μέρος και αυτό τους κάνει λίγο αλαζόνες. Οπότε εύκολα και αυτοί μπορούν να βρεθούν στο κάτω.
0: Ναι. Και γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, όπως είναι ο ρυθμός της τραμπάλας. Όμως μέσα στο τραγούδι αυτό που θα τα ακούσουμε βέβαια, την τραμπάλα λέω, η ζωή σου τόπα είναι μια τραμπάλα, πότε χαμηλά, πότε ψηλά, πότε φως και πότε σκοτάδι. Δεν είναι και αυτό?
1: Βέβαια.
0: Και...
1: αυτό όμως δεν είναι και το ενδιαφέρον πράγμα της ζωής. Δεν είναι. Άμα ήταν όλα μια χαρά.
0: Ναι. Σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Αλλά,
1: δεν θα το εκτιμούσαμε. Δεν θα... Πρέπει να μπορείς να έχεις αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν για να μπορείς να χαρείς τα καλά. Να μπορείς να τα εκτιμήσεις τα καλά. Αλλιώς δεν τα εκτιμάς. Τα θεωρείς δεδομένα. Και ό,τι θεωρείς δεδομένο στη ζωή σου, αν κάποια στιγμή το χάσεις, γίνεται εκεί ξαφνικά.

0: Δεν λες ότι είσαι τυχερός μόνο, να λες ότι έχεις δουλέψει πολύ γι' αυτό, ότι έκανες επιλογές, ότι ακολούθησες μια διαδρομή που δεν είχε ούτε την εύκολη δόξη, ούτε το εύκολο χρήμα. Πήγες, ας πούμε, με την καρδιά σου. Και αυτό κάποιοι άνθρωποι το εκτίμησαν και σε διάλεξαν να κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο τύχη. Δεν είναι δηλαδή ότι γίναν όλα στην τύχη. Μην το λες αυτό, γιατί είναι άδικο.
1: Το λες στα παιδιά σου αυτό?
0: Το λέω σαφώς.
1: Σαν άνθρωπο, σαν σε ανθρώπινο
0: φυσικά,
1: επίπεδο.
0: Το λέω ότι πρέπει, όχι όσον αφορά, όσον αφορά εμένα, το λέω ότι σε, ναι, για εκείνα. Ναι. Ότι πρέπει να. Οι επιλογές τους είναι πολύ σημαντικές. Τα οράματά τους, οι στόχοι τους είναι πολύ σημαντικοί. Δηλαδή και θέλει πολλή δουλειά. Δεν γίνεται τίποτα εύκολο. Είναι ένα μήνυμα, νομίζω το βλέπουμε όλοι μας. Περνάει ένα μήνυμα στα παιδιά ότι τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Και όχι μόνο στα παιδιά, και σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Και σε όλους τους τομείς. Ο άλλος ανοίγει ένα μαγαζί και θεωρεί ότι σε ένα χρόνο θα έχει γίνει εκατομμυριούχος. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Ο άλλος, ξέρω εγώ, βγαίνει, τραγουδάει ένα τραγούδι ή πάει σε κάποιο talent show, ας πούμε, και πάει καλά και του αρέσει και θεωρεί ότι την επόμενη χρονιά θα είναι η Μαρινέλα, ο Νταλάρας, ο Πάριος. Δεν γίνονται. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι δουλέψαν και σε όλους τους τομείς, όλες τις δουλειές γίνεται αυτό. Και στο ραδιόφωνο. Οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή και ξεχωρίζουν, ας πούμε, είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει σκληρά χρόνια. Δεν πα ένα χρόνο να φτάσει στην κορυφή. Δεν γίνεται αυτό. Θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Και αυτό είναι που λέω και στα παιδιά μου, αλλά και γενικότερα στα παιδιά όταν μιλάω. Και σε παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική. Τους λες ότι αυτό που θες να γίνεις, μην περιμένεις να γίνεις ένα χρόνο, σε 6 μήνες, σε 2 χρόνια. Θέλει δουλειά. Χρόνια. Πολλή δουλειά. Αφοσίωση για να φτάσεις κάπου και να το
1: απολαύσεις.
0: Το απολαύσεις. Σαφώς θα ήταν πολύ ωραίο ότι θέλαμε να γίνεται άμεσα και να μην είχε κόπο, αλλά πάλι δεν θα το εκτιμούσαμε.
1: Ωστόσο, συγκρίνεις τη δική σου παιδική ηλικία με την ηλικία των παιδιών σου και των μεγαλύτερων παιδιών. Δηλαδή, επειδή η παιδική ηλικία είναι τόσο καθοριστική και μας διαμορφώνει και επειδή έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε και να συγκρίνουμε τα παιδικά μας χρόνια και τα παιδικά χρόνια τα σύγχρονα τώρα των παιδιών, που βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε και στον τόπο μας, αλλά πιο πολύ μιλάω για τη χώρα μας. Δηλαδή εδώ άλλα παιδιά βρίσκονται σε απόγνωση και σαλτάρουν, άλλα παιδιά έχουν στόχους και ακυρώνονται. Ναι, υπάρχουν και τα άλλα παιδιά με τον κόπο, με την προσπάθεια και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα που είναι ευάλωτα, είναι αδύναμα και είναι ανάμεσά μας.
0: Έχει γίνει πιο σκληρός ο κόσμος, πάρα πολύ σκληρός, και επίσης εμένα αυτό που με στεναχωρεί είναι η μοναξιά που έχουν τα νέα παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η παρέα που υπήρχε παλιά και τώρα βλέπεις και όταν είναι μαζί τα παιδιά, αυτό που το έχουμε δει όλοι και γίνεται, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι 10 παιδιά και πολλές φορές να μιλάνε μεταξύ τους με μηνύματα στο ίδιο τραπέζι. Αντί να έχουν από ένα κινητό ή να έχουν απομονωθεί. Δεν είναι αυτό που υπήρχε παλιά. Είναι τα πράγματα που θυμάμαι, ας πούμε, τα βασικά πράγματα που θυμάμαι σαν παιδί ήταν αυτό, ότι βρισκόμασταν με τους φίλους μου κάθε μέρα, κάθε απόγευμα κανονίζαμε, συναντιόμασταν στη γειτονιά, παίζαμε, λέγαμε τους προβληματισμούς μας από την οποιαδήποτε βλακεία μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα, ας πούμε. Ήμασταν μαζί, ήμασταν ομάδα, και ακόμα με τα παιδιά αυτά είμαστε ακόμα φίλοι και είμαστε ομάδα, δεν έχουμε χαθεί. Δεν υπήρχε δηλαδή έτσι μια επιφανειακή σχέση, ήταν σχέσεις ουσίας αυτές. Τώρα δεν ξέρω πόσο ισχύει αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ με αυτό που βλέπω γύρω μου,
1: τι
0: δεν
1: βλέπω.
0: Νομίζω υπάρχει αυτό. Υπάρχει απομόνωση τα παιδιά. Είναι και ακόμα και παρέες που μπορεί να έχουν, δεν είναι
1: οι βαθιές σχέσεις.
0: Οι βαθιές σχέσεις και οι σχέσεις που μπορεί να στηριχθείς. Νιώθω ότι υπάρχει μοναξιά.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν μοναξιά μόνο οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι μόνοι τους στο σπίτι. Βγαίνει και στα νέα παιδιά. Και ας μη φαίνεται πολλές φορές.
1: Λοιπόν, βέβαια συμφωνούμε. Εμείς βρισκόμαστε στην συλλογή αυτή με το γενικό τίτλο Τραμπάλα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε και αυτή την τραμπάλα.

0: Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μακεδόνα. Ο Κώστας Μακεδόνας στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 και στον ήχο ο Γιάννος Ηλιάδης. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και η καλύτερη ευχή, ξέρεις ποια είναι, νομίζω, να τραγουδηθούν. Να τραγουδηθούν πολύ αυτά.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ και στο επανειδή.
1: Ευχαριστώ.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν ξέρω τι νομίζεις ότι είμαι. Ούτε και με νοιάζει. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεσαι για μένα ή πως με έχεις φτιάξει στη φαντασία σου. Δεν ξέρω καν αν με σκέφτεσαι ή με θυμάσαι έστω. Όσο είσαι μακριά, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Θυμάσαι τότε που ήμασταν ένα.
1: Νοστάλτζια, σύνθεση του Άκη Θεοτοκάτου, δηλαδή του Τζαμόν, από τον καινούριο του δίσκο The Soundtrack of an Imaginary Story, δηλαδή συνθέσεις του Τζαμόν για το soundtrack μιας ταινίας που δεν υπάρχει, μιας φανταστικής ιστορίας και ταινίας που δεν έγινε, αλλά που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι με την νοερή μας όραση και φαντασία. Έναρξη εκπομπής, χαιρετούμε την παρέα που είναι συντονισμένη, ελπίζω. Αυτό το σύμμικτο ηχητικά ζεμπέκικο που έρχεται είναι μέσα από το soundtrack μιας ταινίας που υπάρχει και που ξεκίνησε να προβάλλεται στο μεγάλο πανί.
2: Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

Το αρχιπέλαγος, ηχοχρωματικά ένα πειραγμένο ζυμπέκικο, κινηματογραφικό και μέσα από το soundtrack της ταινίας Birthday Party του Miguel Ángel Jiménez με πρωταγωνιστή τον William Dafoe. Τη μουσική και την ταινία υπογράφει ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος αλλά και ο Prince Obi που έγραψε τη μουσική για το αρχιπέλαγος και τους στίχους στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Τάκης Καρναβάς και η Αλεξάνδρα Επίθετη που έκανε και φωνητικά και με τον Γιώργο Μαγαρίτη στην ερμηνεία. Αυτή η ταινία, The Birthday Party, το πάρτι γενεθλίων, γυρίστηκε στην χώρα μας και είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Καρναβάς, με μια ελεύθερη απόδοση, ας πούμε, να προσεγγίζει τη ζωή και την περσόνα του Αριστοτέλη Ωνάση. Τώρα για το αποτέλεσμα, επέχω περί τούτου μέχρι να δω την ταινία. Στον αέρα του Κόκκινου 105 και 5, στο ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής, χαιρετούμε Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και φυσικά μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Ο Σπύρος Παπακώστας φροντίζει του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Μένουμε στα κινηματογραφικά soundtracks και γυρίζοντας το 1995 πηγαίνουμε στο Ακροπόλ του Παντελή Βούλγαρη.

Με σαφή διάθεση νοσταλγίας για την μουσική επιθεώρηση της δεκαετίας του 50 και 60, ο Παντελής Βουλγαρής στο Ακροπόλ. Η ταινία του από το 1995, ο Γιώργος Μουζάκης έντυσε μουσικά το σύνολο της ταινίας. Ωστόσο υπάρχει και η συνθετική παρουσία του Νίκου Πορτοκάλογλου και ντουέτο με την Μέλινα Κανά στο ζεϊμπέκικο «Κλείσε τα μάτια σου». Καινούργιο το επόμενο, ας πούμε μια επιστροφή και συνθετικά μιλώντας στους καθαρούς λαϊκούς δρόμους και ήχους για τον Θανάση Παπακοσταντίνου, μια σειρά από 6 καινούργια τραγούδια που κυκλοφορούν και θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά σαν 45άρια. Τα δύο πρώτα έχουν τίτλο «Παραπομπή» και «Θρύψαλα», οι ερμηνείες από τον Σοκράτη Μάλαμα. Ακούμε τα «Θρύψαλα».

Θρύψαλα, νεόκοπη κυκλοφορία, καινούργιο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου που εντάσσεται σε έναν κύκλο 6 τραγουδιών που έχουν κοινό παρονομαστεί τον λαϊκό ήχο. Κάτι σαν φόρος τιμής, μια μουσική επιστροφή του δημιουργού στις πρώτες του λαϊκές επιρροές, αναμνήσεις και ακούσματα.

Μια βραδιά στο κύτταρο η Ελένη Βιτάλη ζωντανά από τις παραστάσεις που έδωσε μαζί με τον Χάι και Ζετζιάν στον συγκεκριμένο χώρο Υπήρου και Χαρνών το 2009. Το πιο πολύ για μένα ανήκει στο απόλυτα προσωπικό βιωματικό ημερολόγιο δίσκο «Το απέναντι μπαλκόνι» που είχε κυκλοφορήσει το 1989-90.

Είναι μέρες που φοβάμαι. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου από τον δίσκο του Σκορπάω. Και μετά από τα πορείας του Νίκου Ζούδιαρη, χαράζουμε πορεία για το τέλος του πρώτου ημιώρου από τον ομότιτλο δίσκο του τραγουδοποιού.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

το συγκρότημα των Νορντάρ στέλνει γράμματα στην πατρίδα, στην Αρμενία, με δικές τους συνθέσεις, ορχιστρικά και τραγούδια, με άξονα την αρμένικη μουσική παράδοση, την τζαζ, αλλά και την κλασική μουσική, το σχήμα, το τρίο της σπουδαίας πιανίστα και συνθέτρια Κόρα Μικαελιάν, που έφυγε πολύ πολύ πολύ νωρίς από την ζωή, μαζί της ο Τιγκράν Σαρκισιάν και ο Ρέστης Μουστίδης. Είσαι ο γλυκός της Αρεβίκ από τον δίσκο Γράμματα στην Πατρίδα, που κυκλοφόρησε το 1999, γράμματα γεμάτα νόστο, αγαπημένα πρόσωπα, αναμνήσεις και γενικότερα τη διάθεση του επέστρεφε, της επιστροφής. Είμαι ο Ροδεύτερο, 105 και 5 στο κόκκινο, στην βραδινή συντροφιά. Το άλγος του νόστου δεν φεύγει σχεδόν ποτέ. Ίσως μεταμορφώνεται σε μια γλυκόπικρη νοσταλγία, σε έναν μόνιμο διάλογο ανάμεσα σε όσα υπήρξαν και σε αυτά που δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

1991 ήταν «Μένω εκτός», σύνθεση του Αραντγκιάν σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, μέσα από τον ομότιτλο και πολυσυμμετοχικό δημιουργικά δίσκο της Ελευθερίας Αραβανιτάκη. Ο Αραντγκιάν υπογράφει δύο συνθέσεις σε αυτόν τον δίσκο, το «Μένω εκτός» και το «Δυνατά δυνατά», επίσης σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, και οι δύο συνθέσεις έρχονται από την πρώτη εποχή του συγκροτήματος Night Ark και τον δίσκο του Picture που κυκλοφόρησε το 1986. Ο Αραντγκιάν και το κουαρτέτο των Αμερικανο-Αρμένιων Night Ark στην σύνθεση Homecoming, δηλαδή επιστροφή.

στην ηχό και τα αχνάρια του Μίμη Πλέσα μέσα από την ευρύτερα jazz προσέγγιση του βιμπραφωνίστα Βασίλη Ραφαηλίδη και 10 διασκευές που έκανε σε μελωδίες τραγούδια του Μίμη Πλέσα και με την ερμηνεία της Εύης Γιαμαντά. Το «Ένα ψέμα κι εσύ» σε στίχους Ηλία Λιμπερόπουλου ηχογράφησε Τζένι Βάνου το 1974 και στο «Arabesque Blues Harmony» των «No Blues» πηγαίνουμε.

Είναι ο blues στο σταυροδρόμι του δικού του ήχου που τον ονομάζουν αραμπικάνα, δηλαδή η αμερικανική folk, τα blues και η αραβική μουσική, από τις όχθες του Μισισίπι, στις όχθες του Νείλου και σε ένα κοινό ενιαίο μουσικό δέλτα. Dancing Without Sound από τον δίσκο του Farewell Salabige. Έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή ο Ντανιέλ Μελίγκο. Έχουμε συχνά μιλήσει από αυτή την εκπομπή και σταθεί σε αυτόν τον αργεντινό μουσικό συνθέτη, τραγουδοποιό και τραγουδιστή, μια πολυεπίπεδη μουσικά προσωπικότητα, ιδιαίτερη, κεντρική, αυτόφωτη μέσα στις επιρροές της. Αργεντίνος αλλά και πολίτης του κόσμου μουσικά, αγάπησε φυσικά το τάγκο και το πλησίασε με τον δικό του αέρα, επηρεάστηκε από τον Χουάν Κάρλος Κάσαρες, φυσικά από τον Κάρλος Γαρδέλ, έπαιξε rock and roll, κοιτούσε τον Tom Waits, τον Serge Gainsbourg, τον Nick Cave, αλλά τον γοήτευσε και το δικό μας λαϊκό αστικό τραγούδι, το ρεμπέτικο. Είχε περάσει και από την Ελλάδα για παραστάσεις ο Ντανιέλ Μελίγκο. Τάγκο και ρεμπέτικο, ο Ντανιέλ Μελίγκο εδώ μαζί με τον Φερνάντο Νόι στο Καμινίτο ρεμπέτικο.

Αυτός ο μποέμ ρεμπέτης του τάγκο, ο Ντανιέλ Μελίνγκο, στο Καμινίτο Ρεμπέτικο από το 2020 και τον δίσκο του Oasis. Και θα μείνουμε στον Ντανιέλ Μελίνγκο. Μια μιλόγκα ακολουθεί που αφηγείται τις περιπέτειες στις γειτονιές του Μπένος Άιρες, ενός τύπου, ενός άντρα με το παρατσούκλι «Ελ Όφε».

0: Haceme caso.
1: Ο Ντανιέλ Μελίγκο στο Λεονέλ Ελφαίο από το 1998 και τον δίσκο του Τάγκος Μπάχος. Μία από τις πολλές και σημαντικές συνεργασίες του ήταν και με τους μπαχοφόντ του Γκουστάβο Σανταολάγια. Θα κλείσουμε με τους μπαχοφόντο από τον δίσκο τους Μαρ Ντούλτσε και με τον Χουάν Σουμπιρά να τραγουδά Χόι. Αποχαιρετούμε, ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Έρχεται ο Νίκος Πετρουλάκης, εμείς με το καλό, το ερχόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα, με άλλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Ξεκίνημα απόψε με το Tears of Rage, ένα από τα περιεχόμενα των Basement Tapes του Dylan με τους Band, αλλά δεν ήταν η εκδοχή του συγκροτήματος από το debut του άλμπουμ Music from Big Pink του 1968 για την Capitol. Από το Toronto επίσης και ο Neil Young, Sleep Away, από το 22ο του άλμπουμ Broken Arrow για την Reprise το 1996.

Και μετά τον Neil Young και τους Crazy Horse, ένα ακόμα σχήμα από το Toronto. Ένα και μοναδικό άλμπουμ με τίτλο Sussex το 1969 για την Trent. Ο λόγος για τους Bandwind, από τους οποίους θα ακούσουμε το Riverside.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το σαξόφωνο το τενόρο του Stan Getz. Η δική του εκδοχή στο θέμα But Beautiful ως bonus track σε μια έκδοση του 1999 του άλμπουμ Award Winner του 59 για την Verve. Ηχογραφήθηκε λοιπόν το 57 παρέα με τον Lou Levi στο πιάνο, τον Leroy Vinegar στο μπάσο και τον Stan Levy στα τύμπανα. Για τη συνέχεια τώρα το τρίο του Bill Evans, όπου εκείνη την εποχή τον πιανίστα συνόδευαν ο Gary Peacock στο μπάσο και ο Paul Mossian στα τύμπανα. Τρίο 64, το τίτλος του άλμπουμ, το 64 βέβαια για την Verve, από όπου το A Sleeping Bee, άλλο ένα στάνταρτ που παίρνει μια άλλη μορφή από τα δάχτυλα του Evans.

This Can't Be Love, λοιπόν, από το τενόρο σαξόφωνο του Ben Webster και το πιάνο του Oscar Peterson από το συνεργατικό τους άλμπουμ για τη Verve του 59, παρέα με τον Ray Brown στο μπάσο και τον Ed Thigpen στα τύμπανα. Θα κλείσουμε απόψε με άλλη μια φοβερή σύνθεση μουσικών. Είναι στο τενόρο και στο κλαρινέτο ο Lester Young, στις τρομπέτες ο Harry Edison και ο Roy Eldridge, στην κιθάρα ο Herb Ellis, στο πιάνο ο Hank Jones, ο Ζος Διβιβιέ, στο μπάσο και ο Μίκη Σιν στα τύμπανα. Από το άλμπουμ λοιπόν Laughing to Keep From Crying του 1958 για την Verve, θα ακούσουμε το Salute του Benny. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγουδία διάλεξε και δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου ειδικά εις απόψε ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Με τη γνώριμη κιθάρα του Mike Bloomfield να μας ξεκινάει και απόψε. 105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρυθμίση του ήχου, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Στο ξεκίνημα σήμερα, μια κυκλοφορία από την εγχώρια σκηνή που είναι πολύ δημιουργική τον τελευταίο καιρό. Ένα κομμάτι από το δεύτερο κατά σειρά άλμπουμ της Ariana Skay με τον τίτλο Cinema Verite.

κομμάτι που μόλις ακούσαμε από το σινεμά Verité, τη δεύτερη δουλειά της Άρια Νασκέη, με την πολύ προσεγμένη παραγωγή και τον πολύ διάστατο ήχο που φτιάχτηκε στο στούντιο. Την σκητάλη θα πάρουν για τη συνέχεια οι Arab Strap από τη Σκωτία, που επιστρέφουν με νέο κομμάτι με το τίτλο You You You και με μια στιχουργική κατεύθυνση προς το τραγούδι διαμαρτυρίας προς αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας.

Γιουγιουγιου, το νέο κομμάτι των Arab Trap με ένα εντυπωσιακό βίντεο που παρουσιάζει τα μέλη του γκρουπ σε διάφορες μεταμορφώσεις που συμβολίζουν διάφορα κακοσκήμενα της εποχής μας. Παραμένουμε σε νέες κυκλοφορίες, In The Stars, ένα από τα λιγοστά κομμάτια που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής από το Foreign Tanks, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου μήνα.

Θα περάσουμε τώρα στους Black Keys από το άκρο του Οχάιο, την ιδιαίτερη πατρίδα του LeBron James παρεμπιπτόντως. Οι Black Keys που έχουν φτάσει αισίως στο 14ο άλμπουμ της καριέρας τους, αλλά ανατακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτονται και πάλι τις ρίζες τους που βρίσκονται πάντα στα παλιά blues του Μισισίπη και κυκλοφορούν ένα άλμπουμ κάθε 4-5 χρόνια που περιλαμβάνει διασκευές σε παλιό υλικό, σε παλιά blues κομμάτια που χρονολογούνται ίσως και πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ισχύει και για τη νέα τους δουλειά με τον γενικό τίτλο Pitches, από όπου και θα ακούσουμε το Where Smoke There's Fire.

Οι Afghan Weeks που ακολουθούν πρόσφατα γιόρταζαν τα 400 γενέθλιά τους με μια σειρά από συναυλίες που κορυφώθηκαν με μια κεντρική εμφάνιση στη Νέα Υόρκη και μάλιστα ανακοίνωσαν και την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ ύστερα από αρκετό καιρό. Δοθήσεις ευκαιρίες θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 90 που ήταν και η χρυσή περίοδος, να το πω έτσι, των Afghan Whigs. Από το άλμπουμ με τον γενικό τίτλο 1965 θα ακούσουμε το John the Baptist που ηχογραφήθηκε μάλιστα τότε στη Νέα Ορλεάνη.

0: Mississippi. I knew an old blind man.
1: This 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και πάλι καλησπέρα, 105 και 5 στο κόκκινο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας. Ένας πιανίστας της jazz με πολλές συνεργασίες στο ενεργητικό του μας έβαλε στην τελική ευθεία για απόψε. Ο Winton Kelly, εδώ με το τρίο του, σε μια ηχογράφηση με τον τίτλο Temperance από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Ο Winton Kelly, που στην καριέρα του συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Dizzy Gillespie, όπως οι Jazz Messengers του Art Blakey και όπως ο Freddie Hubbard, μεταξύ άλλων, αλλά η κορύφωση βέβαια της καριέρας του ήταν η συμμετοχή του στο αριστούργηματικό Kind of Blue του Miles Davis το 1959. Θα τον διαδεχθεί ένας πολύ αξιόλογος τρομπετίστας, ο οποίος ηχογραφούσε στην Blue Note στα πρώτα χρόνια της ίδιας δεκαετίας, της δεκαετίας του 60 δηλαδή, ο λόγος για τον Blue Mitchell, που εδώ αναμειγνύει jazz και bossa nova στο The Thing You Do.

Αφήνοντας την δεκαετία του 60 για τη συνέχεια jazz rock με τον νουάρ χρώμα, τύμπανα, δίχορδο μπάσο και βαρύτονο σαξόφωνο, ο χαρακτηριστικός ήχος των Morphin από τη Βοστόνη, το συγκρότημα που η πορεία του, αυτή πολύ αξιολογική καριέρα που έκαναν στα χρόνια του 90, διακόπηκε απότομα και άδοξα τον Ιούλιο του 1999, όταν κατέρευσε επί σκηνής ο αρχηγός της μπάντας, ο Mark Sandman. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ που εξέδωσαν λίγο μετά το θάνατο του αρχηγού τους, το άλμπουμ με τον γενικό τίτλο The Night, και αυτό είναι το μόνιμο κομμάτι.

Αφήνουμε τις νουάρ ατμόσφαιρες που δημιουργούσαν οι Μόρφινς στα χρόνια της δεκαετίας του 90 και γυρίζουμε και πάλι πίσω στον χρόνο με κάτι πιο λυρικό, με τον χορό του φεγγαριού του Βαν Μόρισον, το μόνιμο κομμάτι από το άλμπουμ Moondance του 1969, το τρίτο στη δισκογραφία του μεγάλου Ιρλανδού δημιουργού. Είχε διαδεχθεί το αριστουργηματικό Astral Weeks και ήταν ένα αντάξιο άλμπουμ με θαυμάσια κομμάτια όπως αυτό που θα ακούσουμε, το οποίο φλερτάρει έντονα με τον ήχο της jazz.

τη φωνή του Βαν Μόρισον, θα διαδεχθεί η φωνή και το πιάνο της Νίνα Σιμών σε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας στο πνεύμα της εποχής που ηχογραφήθηκε το σχετικό άλμπουμ, το Νίνα Σιμών Sings the Blues του 1967, από όπου και θα ακούσουμε το Backlash Blues, ένα κομμάτι στο οποίο μεταξύ άλλων τι άλλο διαμαρτύρεται για τον πόλεμο του Βιετνάμ και κυρίως για το γεγονός ότι επιστρατεύονται μαύροι από την εργατική τάξη. Και έτσι ακριβώς με τη φωνή και το τραγούδι διαμαρτύριας της Νίνα Σιμών θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Κόκκινο. Στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε ήταν το Inner City Blues με το Βασιλικού του Βαλιστή ρυθμής του ήχου και τον Θανάση Μίνα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό βράδυ, συνεχίστε πάντα τις ακροάσεις στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sanctus, η χοροδία των γυναικών του Ντάλλας, ερμηνεύει τον επινίκιο ύμνο από το Requiem, που ο γεννημένος το 1945 στο Λονδίνο John Rutter έγραψε το 1985 στη δική του προσαρμογή της ρωμαιοκαθολικής λειτουργίας για σοπράνο, ορχήστρα και χοροδία. Και έτσι, με το βλέμμα στραμμένο ψηλά, ξεκινώ ξανά, φίλες και φίλοι, το νυχτερινό μας συναπάντημα στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο. Ο Ιλάν στο μικρόφωνο, ο Γιάννος Ηλιάδης επί των ήχων, και αυτό που ακολουθεί είναι ένα μικρό παιδικό παιχνίδι του Duke Ellington.

Το Ragtime ήταν ο ρυθμικός προπάτορας της jazz. Έτσι λοιπόν μετά το σκερτσόζο βουμ βουμ του Duke Ellington από το 1929 ακούσαμε το σκοπτικό rag του γεννημένου το 1913 επίσης Αμερικανού Morton Gould, ο οποίος έγραψε κοντσέρτα, μπαλέτα και χωρικά, έπαιξε πιάνο και διευθυνορχήστρες, κρατώντας πάντα μέσα του τις επιδράσεις της φολκλωρικής μουσικής της υπερατλαντικής πατρίδας του. Και τη jazz. Την γλώσσα της μιλάει στη συνέχεια ο Mike Carson με το πιάνο και το τρίο του, αγγίζοντας τα φύλλα τα φθινοπορεινά, τη σύνθεση της γαλλικής διάδας των Cosma και Prévert, που δόξασε κάποτε η φωνή του αξέχαστου Yves Montand, Les Feuilles Mortes ή The Autumn Leaves.

Αυτό ρυθμικό και ισπανικό στην έμπνευση ήταν στα 5 τέταρτα το εισαγωγικό Hispanic Dance από το κόντσέρτο για κλασική κιθάρα και jazz piano trio του Γάλλου Claude Bolling. Ένα κομμάτι που θυμίζει τους ρυθμικούς πειραματισμούς του Dave Brubeck σε μη συμβατικούς ρυθμούς και ένα έργο γραμμένο με αντικείμενο την διαπολιτισμική συνάντηση της jazz με τον μπαρόκ. Ο Bolling ήταν στο πιάνο και ο Ελληνοϊταλός Αλεξάνδρ Λαγκόγια στην κιθάρα. Για τη συνέχεια όμως, ο Keith Jarrett θα αγγίξει μόλις με σφρίγος και δέος το καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο του Johann Sebastian Bach.

Ένα είναι βέβαιο. Ούτε ο ίδιος ο Μπαχ θα έπαιζε με τρόπο αυθεντικό τα έργα του, καθώς είναι γνωστό πως προσάρμοζε τα πλήκτρα και τους ρυθμούς του στην εκάστοτε περίσταση. Με αυτό στο νου, ο Αμερικανός αυτοσχεδιαστής πιανίστας ένα τσέμπαλο επέλεξε σαν το εκφραστικό του εργαλείο στην προσέγγιση από το δεύτερο βιβλίο του μπαχικού κλειδοκύμβαλου. Ένα έργο που αποτελείται κατά κανόνα από μικρά μέρη, το καθένα εμβαπτισμένο στο δικό του μικρό κόσμο ενέργειας και ιδεών. Όμως τώρα, μετά το ερμηνευτικό μοναδικό ταλέντο του Keith Jarrett, θα θυμηθώ το μεγάλο επίσης ταλέντο ενός Γάλλου πιανίστα με μικρό κορμί και πολύ σύντομο.

Here's that rainy day. Για μια ημέρα βροχερή γράφτηκε η σύνθεση αυτή, που βρήκε ιδανικό ερμηνευτή στο βραχίβιο και βραχύσωμο ταλέντο του Ιταλογάλου Μισελ Πετρουσιάνη, ο οποίος μέχρι το τέλος, το 1999, εντυπωσίαζε με τους πιανισμούς του Ευρώπη και Αμερική. Συνέχεια τώρα στην απόψινή μας ελλειπτική διαδρομή ανάμεσα στις όπουγες μουσικές κοινότητες, θα δώσει η τριτορευματική συνάντηση μουσικών και από τις δύο υπήρους της δυτικής μουσικής. Έτσι, η Ολλανδική Metropol Orchestra θα συναντήσει έναν ασυνήθιστα γόνιμο λάτρη πολλών μουσών. Πιανίστα, ενορχιστρωτή και συνθέτη, ο οποίος εκπαίδευση μεν είχε κλασική και έμπνευση συνέχιζε να αντλεί μέχρι το τέλος Γενάρη του 2012 από τους μεγάλους της τέχνης του αυτοσχεδιασμού. Αυτή είναι η Pensativa του Αμερικανού Douglas Clare Fisher.

πενσατίβα στις επιρροές του γεννημένου το 1928 Κλέρ Φίσερ, ο Σωστακόβιτς, ο Στραβίνσκι, ο Μπάρτοκ, αλλά και ο Ντιούκ Έλλιγκτον ή ο Νατ Κινγκ Κόουλ. Συντέθηκαν σε ένα προσωπικό δημιουργικό κράμα που διακρίνεται για τον εκλεκτικό του ήχο. Τον ακούσαμε διπλά στα έγχορδα της Metropol Orchestra των κάτω χωρών να παίζει λεκτικό πιάνο και μια δική του σύνθεση. Ένα βήμα πριν την κορύφωση αυτής της ώρας, ο Ιλάν ευχαριστεί τον Γιάννη Ηλιάδη για την επιμέλεια των ήχων και σας καληνυχτίζει θερμά.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για τη μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστικία τάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Ουμπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι η συγγραφής ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μη χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Μες στο κλειστό δωμάτιο μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και τις Ελένη στο πουκάμι.

some. Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις, το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις, μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
2: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται καλτ μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού «Στάλκερ» της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λέμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λέμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λέμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτοί χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για άγνωστους λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαιλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση, καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφόρησε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίζουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι οι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 3.